η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Thank you. Thank you so much. All right. Thank you very much.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κρύβεται. Ένα πλοίο περνά μέσα από τα στενά και στο Βόσπορο ανοίγεται το φεγγάρι ξανά. Στα νερά στροβιλίζεται

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Παραλίγο να πιστέψω πως θα φεύγω.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Σ' αγαπώ και...
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστίαδας για να παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρχέν Μαρίας. Με τον πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι ευλόγητε σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κατ' εσείς παραδόξου εγέσεως προδραμούσα ημεροφόρη της Αποστόλης Κύριου Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός παρέχουν τον κόσμο το μέγα έλεος.

Εκείνον, ο Πέτρος αναστάσσε δραμεν επί των μνημείων και παρακύψας βλέπει τα οθόνια κείμενα μόνα και απήρθε προς εαυτόν θαυμάζουν το γεγονός. Και οι δούδιο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι, εν αυτή τη ημέρα εις κομιν απέχουσαν στα δύο εξήκοντα από Ιερουσαλήμ όνομα Εμαούς, και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων, και γέννητο εν το ομιλήν αυτούς και συζητήν, και αυτός ο Ιησούς εν κίσας είναι πορεύετο αυτής οι δεοφθαλμοί αυτών εκρατούντο, του μη επιγνώνε αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, είναι συλλόγοι ούτι ούς αντιβάλλητοι προς αλλήλους περιπατούντες και εστές και τροποί. Αποκριθείς δε ο εις όνομα Κλεόπας, είπε προς αυτόν, Σιμώνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ και ουκ έγνωστα γενόμενα εν αυτή, εν τες ημέρες ταύτες. Και είπεν αυτοίς ποιαν, οι δε είπον τα περί Ιησού του Ναζωραίου σε γένετο ανήρ προφήτης δυνατός, εν έργο και λόγο ενώπιον του Θεού και παντός του λαού, όπως θε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις κρίμα θανάτου, και σταύρωσαν αυτόν ημείς δε ελπίζομεν, ότι αυτός εστίν ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ. Αλλά γε συν πάση τούτης τρίτην ταύτην ημέρα Άγιε σήμερον, αφού ταύτα εγένετον, αλλά και γυναίκες τινές, εξ ημών εξέστησαν ημάς γενόμενοι όρθροι επί των μνημείων, και μη ευρούσε το σώμα αυτού ήρθον λέγουν συν και οπτασίαν εγγέλων εωρακένε, λέγουν συν αυτόν ζήν. Και πήρθον την έστον συνημήν επί των μνημείων και έβρουν ούτων, καθώς και οι γυναίκες είπων αυτών δε ουκίδων. Και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητη βραδύς και καρτή καρδία, του πιστεύειν επί πάσιν εις ελάλησαν οι προφήτες. Ουχή ταύτα εδιπαθήν των Χριστών και εις ελπήν εις την δόξαν αυτού, και αρξάμενος από Μωυσέους και από πάντων των προφητών, διερμήνευεν αυτής εις εμπάσες τες γραφές τα περί εαυτού, και ίγγισαν εις την κόμην που επορεύοντο, και αυτός προσεποποιεί το πορωτέρω πορεύεστε, και παραβιάσαν το αυτόν λέγοντες μήνων με θυμόν ότι προσεσφέρας εστίν, και κέκλικεν η ημέρα, και εισήλθε του μήνες είναι αυτής και έγινε το εν του κατακριθήν αυτόν με ταυτόν, λαβών των άρτων ευλόγησε και κλάσσεσε παιδίδου αυτής. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν και αυτός άφαντος έγινε το απ' αυτόν. Και είπαν προς αλλήλους, ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι νημήν,

0: Δόξασαι, Κύριε, δόξασαι.
1: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, το μόνον αναμάρτητο. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι ο Θεός ημών εκτός ο άλλων εκδιδαμέν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες σε πιστή προσκυνήσομεν δια του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γάρι ήλθεν δια του Σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρι υπομείνας δι' ημάς,

Όσον την κληρονομίαν σου επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάβαψον εφημάστε ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράδου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου των Κεπολιούχων ημών, των Εναγείς Πατέρων ημών Κυρίλου του Έκτου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως του Αδριανού Πολίτου, Νεκταρίου Πενταπόλεως του Θαυματουργού και Πάντων των Εναδριανού Πόλη και Θράκη Αγίων, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Μαρίνης Ευσταθείου Ορέστου και Ορέστου του Ιατρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου, ου και τη μνήμην επιτελούμεν.

0: τον Άιλον ουσιών θεωρός άριστος και πρακτικός υφηγητής επανληθέστατος, ανακράζησε η πίμνη σου θεώρημον, μη ελείπηση και τέβη προσέ των Κύριων, λυτρωθήν επηρεασμών και περιστάσεων τους βοόντων σοι. Χέρις Πάτερ Αθανάσιε.
1: Χέρις Πάτερ Αθανάσιε.
0: Άνωθεν σου την κλίση ηλιφός παραδόξος αθανάτων ζωήν εκκληρώσω, μετασώματος γάρ επί γης ασωμάτων βίων μετελθών γέγονας, της πάθεσιν αναλωτός της ευημούμεν Πάτερ, χέρις πεδρών μοναζών των κλαίος, χέρις λαμπρά σοφροσύνη στήλη, χέρις της Ανδρίας αρίδηλον γνώρισμα, χέρις της Πανσόφου φρονήσεως ένδειξης, χέρις στάθμη ισοστάσεως δικαιοσύνης ακριβούς, χέρις λόγο καταρτήσας σώτων πρακτέων τα σορμάς, χέρις νουν απολάβων ενιών απορρίτων, χέρις πάση της κτήσης ευσεβών διαθρήσας, χέρις διού ισχύνθησαν δαίμονες, χέρις διού παν πάθος νενέκροτε, χέρις λιμήν τον ενζάλιν του βίου, χέρις σωτήρ των πιστών συμβοόντων, χέρις Πάτερ Αθανάσιε.

0: και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο σωτήρ και ρίστης μου από του τάφου ως Θεός ανέστησεν εκ των δεσμών τους γηγενείς και πύλασά του συνέθλιψε και ως δεσπότης ανέστη τριήμερος.
2: Και ως δεσπότης ανέστη τριήμερος.
1: Αναστάντα εκ νεκρών Χριστών των ζωοδότην, τριήμερον εκ τάφου και πύλες του θανάτου, σήμερον συνθλάσσαντα, τη δυνάμη του αυτού, τον άδειν τε νεκρώσαντα και τον κέντρο του θανάτου συντρίψαντα και τον Αδάμ συντιέβα ελευθερώσαντα, ημνήσομεν πάντες οι γηγενείς, ευχαρίστως βοώντες, ένων εκτενός. Αυτός γάρ, ως μόνος κρατεός, Θεός και Δεσπότης, ανέστη τριήμερος.
2: Θεός και Δεσπότης, ανέστη τριήμερος.
3: Την πέμπτη από αυτού μηνός, που είμαι το Ρωσίου και Θεοφόρου, Πατρός ημών Αθανασίου, εν το άθρο. Και αυτή η μέρα μνήμη του Ρωσίου Πατρός ημών Λαμπαδού. Ο Άγιος Οσιομάρτης Κυπριανός, ο νέος, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας, εν έτη 1671, ξύφη τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

καρπός του πνεύματος εστιν αγάπη χαρά ειρήνη.

Ιδε δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, η εκβάλιση μας επίτρεψον ημί να πέλθειν εις την αγέλην των χείρων. Και είπεν αυτής, υπάγεται, οι δε εξελθόντες απήλθον εις την αγέλην των χείρων. Και ειδού όρνησε πάσα

Πάσα η πόλη εξήλθεν η συνάντηση το Ιησού και οι δόντες αυτών παρεκάλεσαν όπως μεταβεί από τον ορίον αυτόν.

σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της σοφίαν, όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, συ δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

for this exercise. God of the equanimity, make a difference.

Πατρός και έρχε επισκόπου ημών δαμασκηνού, των αδελφών και συλλειτουργών ημών πρεσβυτέρων, Ρωμανού ιερομονάχου, Κωνσταντίνου, Παναγιώτου Αθανασίου των πρεσβυτέρων, των αδελφών της καθημάς ιεράς μονής και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, το ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, κατά γήν αέρα και θάλασσαν φιλοχρήστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της

του μακαρίων και ειδήμων κτητόρων και ανακαινιστών του Αγίου και Ιερού Ναού του, του τον υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Νικηφόρο αρχιερέως του και πατρός ημών γενωμένου και όν τα ονόματα εμνείς θυμεν εν τη ιερά προθέση ζώντων τέκαι και κοιμημένων. Μισθή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νίκαια και εις τους αιώνας.

Ιωάννη, πρόνεκ του Πατρός γεννηθέν τα προπάντων των αιών. Φως εκ φωτός αιών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέν τα ακουμπήθεν τα, ομόνουσιον του Πατρίδιου τα πάντα ενέργεια. Το δείγμα στους ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουραγών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα και υπερημών επί ποτίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα. Κι ανασάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς κι ανερχόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι με ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς μου της Βασιλείας σου και εξ εταίρος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και ιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις ποιαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμπάρτης Βασιλείας,

está pensando que mesmo esse baile ele

Ιερά Μητρόπολη Δημοτή Χωριστιάδο και Σουπλίου. Κυριακή 5η Μαρθαίου, 5η Ιουλίου 2026. Δύο ταλέποροι άνθρωποι υποδέχονται τον κύριο στα όρια τη περιοχή των Γεργεσινών. Δύο άνθρωποι που βασανίζονται από την κυριαρχία του Σατανά. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος τους περιγράφει λακωνικά, αλλά εύστοχα, ότι ήσαν χαλεπή λία. Ήσαν άγριοι, επιθετικοί και επικίνδυνοι για τους συμπολίτες τους και για τους περαστικούς. Βεβαίως, αγαπητοί, οι δαιμονισμένοι της χώρας των Γεργεσινών δεν είναι οι μοναδικοί μέσα στην ανθρωπότητα. Αυτοί ήταν φανερά δαιμονισμένοι. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που κυριαρχούνται από τον Σατανά με τρόπο αθόρυβο και ύπουλο. Είναι και αυτοί χαλεπή λία, σαν τους φανερά δαιμονισμένους. Όταν ο άνθρωπος παραδοθεί στη δύναμη του διαβόλου, γίνεται χαλεπός, δηλαδή επιθετικός. Εάν δεν μετανοήσει έγκαιρα και παραμείνει κάτω από την δαιμονική επίδραση, τότε γίνεται επικίνδυνος. Σήμερα, δυστυχώς, οι άνθρωποι, ξεχνώντας τον Θεό, άνοιξαν τον δρόμο στον Σατανά για να τους κατακτήσει και να τους κυριεύσει. Καθώς ψυχή χάνει τον Θεό, προσπαθεί να γεμίσει το κενό της. Τότε έρχεται ο μισάνθρωπος διάβολος, γεμίζει αυτό το κενό και κυριαρχεί στον πλανεμένο άνθρωπο. Ο νους, η ψυχή και η καρδία του ανθρώπου υποτάσσονται στις δαιμονικές δολοφροκίες και χάνονται μέσα στο σκοτάδι. Πρώτον, το βασικό γνώρισμα του υποταγμένου στον Σατανά ανθρώπου είναι η αυτοκαταστροφή και η απομόνωση. Ο νους του ανθρώπου που αφέθηκε στη δαιμονική παρουσία σκοτίζεται. Διαστρέφει κάθε τι που ακούει, που βλέπει ή που συμβαίνει. Προσπαθεί κακήκοπτα να βρει κρυμμένα νοήματα ακόμη και στα πιο καθημερινά γεγονότα. Νιώθει ταυτόχρονα μίσος και αγάπη, έλξη και αντιπάθεια, χαρά και θλίψη, επιθυμία και αποστροφή, ελπίδα για κάτι καλύτερο και απελπισία για τα πάντα. Όλα αυτά που αισθάνεται συγκεκριμένα του δημιουργούν μία εσωτερική θύελα, μία ομίχλη, ένα βαθύ και απίθμενο σκοτάδι. Η ψυχή έχει μία ορμητικότητα, αλλά συγχρόνως βιώνει και μία αναβλητικότητα. Δεν ξέρει τι θέλει, δεν ξέρει γιατί το θέλει. Ξέρει όμως ότι κάτι θέλει και αυτή η επιθυμία γίνεται πρόξενος άγχους και αγωνίας. Ο άνθρωπος που βασανίζεται από τη δαιμονική επίδραση δεν έχει ευθυκριξία. Ειλικρίνεια, απλότητα, δεν είναι προσεγγίσιμος και γι' αυτό μένει μόνος. Δεύτερον, επίσης, ο άνθρωπος που υποφέρει από τη μυστική και αθόρυβη παρουσία του διαβόλου είναι αδιάφορος για όσα συμβαίνουν γύρω του. Σήμερα αυτό το διαπιστώνουμε καθημερινά. Όσοι έβαλαν τον Θεό στο περιθώριο, ζουν χωρίς να ενδιαφέρονται για τους διπλανούς τους. Μπορεί να ζουν στο διπλανό διαμέρισμα και να μην συμμετέχουν ο ένας στις χαρές και στις λύπες του άλλου. Χιλιάδες πονεμένοι αναστενάζουν στα κρεβάτια των νοσοκομείων, εγκαταλελειμμένοι και μόνοι. Εκατοντάδες γέροντες και γερόντισες ανεβαίνουν τη δύσκολη ανηφόρα της δύσης του βίου σε κλινικές, γυροκομεία, μοναχικά δωμάτια και ξεχασμένα διαμερίσματα, χωρίς κάποιος να τους τυπήσει την πλάτη, να τους φτιάξει ένα νόστιμο φαγητό, να επιμεληθεί ακόμη και τα φάρμακά τους. Αμέτρητα μικρά παιδιά παρκάρονται σε κέντρα μάθησης, σε μικρές και μεγάλες οθόνες, στη φροντίδα πληρωμένων ταντάδων, επειδή οι γονείς τους είναι αδιάφοροι. Η δαιμονική κυριαρχία στον κόσμο έκανε τους ανθρώπους να βλέπουν δράματα και να γελούν, να βλέπουν σκηνές πολέμου και να τρώνε με ζεδάκια στο σαλόνι τους, να συναντούν τον ανθρώπινο πόνο και εξευτελισμό και να συνεχίζουν ασυγκίνητη στην πορεία τους. Τρίτον, τέλος, ο άνθρωπος που βιώνει τη δαιμονική ηγεμονία στην ύπαρξή του, ακόμη και χωρίς να το καταλαβαίνει, ακολουθεί μια διαδρομή χωρίς ελπίδα και όραμα.
με σκοτισμένη σκέψη, με παγωμένη καρδιά, με αδιάφορη διάθεση για τα πάντα, αρχίζει να κάνει ζημιά στον εαυτό του. Χωρίς τον Θεό μέσα του, ρίχνεται στα υποκατάστατα του Θεού, που είναι η πάσης φύσεως εξαρτήσεις. Εξαρτήσεις από θανατηφόρες ουσίες, από βλαβερές συνήθειες, από επικίνδυνα πρόσωπα. Εξαρτήσεις που τον ευτελίζουν και τον κουράζουν. Χωρίς καθαρό μυαλό, παίρνει λαθασμένες αποφάσεις, κάνει άσκοπες και ανεπιτυχείς επιλογές. Χωρίς τον Θεό, μέσα του όλα τα βλέπει δύσκολα, ακατόρθωτα, εχθρικά. Αντί να παλέψει, καταβάλλεται. Όταν συνειδητοποιήσει τη ματαιότητα των πάντων, τότε περιπίπτει στην απελπισία. Θύρει το σώμα και την ψυχή του, θύρει τις σχέσεις του με τους άλλους, διαλύει τη ζωή του. Το μόνο που του απομένει είναι το τέλος. Ένα τέλος που το φοβάται, αλλά και που το περιμένει. Ταλέπορος και κουρελιασμένος, κατατά ο άνθρωπος όταν επιστρέψει στον διάβολο να τον κυβερνήσει. Χαλεπιλίαν ήταν η δαιμονισμένη της χώρας των Γεργεσινών. Χαλεπιλίαν είναι και η δαιμονισμένη κάθε τόπου και εποχής. Ας οχυρωθούμε, αγαπητοί, για να αντιμετωπίσουμε την επίρρεια του σατανά με την προσευχή, με τη μετάνοια, με την αρετή, με την αγάπη για τους άλλους, με τη μελέτη του Θείου Θελήματος, με τη συνειδητή μας συμμετοχή στα μυστήρια. Μόνο τότε θα είμαι θαπιστά τέκνα του Θεού, οι ευλογημένοι συνειδητοπόροι, οι χαρούμενοι αγωνιστές της ζωής, οι κληρονόμοι του ουρανίου μακαριότητος, οι μέτοχοι της αιώνιας δόξας Του. Αμήν.

να κάνουμε τις ανακοινώσεις. Αύριο Δευτέρα, όπως και κάθε Δευτέρα, τελείται η Θεία Λειτουργία στο ναό μας. Την Τρίτη, εορτή της Αγίας Κυριακής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη και ώρα 7 το απόγευμα, το Ευχέλαιο του μηνός Ιουλίου. Και το Σάββατο, της Αγίας Εφημίας και της Αγίας Όλγας, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Την άλλη Κυριακή, 12 του μηνός, γιορτάζει ο Άγιος Παΐσιος και πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Παϊσίου στην Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης και Αγίας Παρασκευής στη Νέα Δύσα. Το πρόγραμμα για τον εορτασμό του Αγίου αυτού περιλαμβάνει τα εξής. Παρασκευή βράδυ και ώρα 8.30 θα τελεστεί προεόρτια Αγρυπνία. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο το απόγευμα θα γίνει ο Εσπερινός, Αρχαιρετικός Εσπερινός και Αρτοκλασία. Και την Κυριακή το πρωί θα έχει Θεία Λειτουργία. Δεν λειτουργούμε στο μοναστήρι τις Κυριακές, ένεκα όμως τις γιορτές του Αγίου Παϊσίου, αλλά και μετά από λίγες μέρες της γιορτής της Αγίας Παρασκευής που τυχαίνουν και οι δύο μέρες Κυριακή, θα τελεστούν Θείες Λειτουργίες και την εορτή του Αγίου Παϊσίου και της Αγίας Παρασκευής. Και επίσης την Κυριακή το απόγευμα, ώρα 7, πάλι στο μοναστήρι, θα κάνουμε τον Μεθέορτο Εσπερινό και την παράκληση στον Άγιο Παΐσιο. Επίσης, βοηθήστε λίγο μια κυρία εδώ το μάτι. Βοηθήστε λίγο μια κυρία. Έλα. Πάσε με κεφάλι. Όπως γνωρίζετε, στην πόλη μας ιδρύθηκε μουσικό γυμνάσιο και λύκειο αργότερα. Οπότε καλό θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τα παιδιά τα οποία αγαπούν τη μουσική να τα εγγράψουμε στο μουσικό γυμνάσιο, το οποίο έχει και το εξής καλό. Έχει και οικοτροφείο μέσα, οπότε τα παιδιά μας μπορούν να τρώνε εκεί. Καταλαβαίνετε ότι κάποιες οικογένειες μονογονεϊκές ή κάποιες οικογένειες που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, είναι μια καλή ευκαιρία να βοηθηθούν και τα παιδιά τους, να βοηθηθούν και αυτοί και να κάνουν τα παιδιά το όνειρό τους πραγματικότητα. Είναι μεγάλη λοιπόν ευκαιρία. Ναι, και στην πόλη μας θα λειτουργήσει στον ΟΑΕΒ κάτω, θα λειτουργήσει το μουσικό γυμνάσιο. Οι γονείς, τα παιδιά, να το σκεφτείτε σοβαρότερα, αυτοί που αγαπάτε την μουσική και όχι μόνο την ευρωπαϊκή μουσική και τη βυζαντινή μουσική. Νομίζω, Βασίλη, θα γίνονται και εκεί μαθήματα, έτσι. Επομένως, όποιος έχει παιδιά, εγγόνια, ή και ο ίδιος θέλει να φοιτήσει, να απευθυνθεί στους αρμόδιους φορείς για περισσότερες πληροφορίες.

Ανίων και ζωπιών, νυχτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε τον Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρνε της άμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθο. Σήμερα καθίσουμε μα των υπορανίων και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον μα την τοφό του πάντα, φρούσε ημών τη ζωή. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχέ και εσύ εν δόξου Θεοτό και παρθένου μέσα και πάντων Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το πατρί και το ιό.

προσλαμβάνουν τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπ επιθώτας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείψει μας σου ελπίζοντας σε επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώρησε αγαθή και επάν δώρημα τέλειον. Άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων, και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξαση.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατερά και ευλόγησον.
0: Θα αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παμεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Κεπολιούχων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών, Κυρίλου του Έκτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Αδριανουπολίτου, Νεκταρίου Πενταπόλεως του Θαυματουργού και πάντων των Αδριανουπόλη και Θράκη Αγίων, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Μαρίνης Ευσταθείου Ορέστου και Ορέστου του Ιατρού, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου, ου και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε

0: Ελέησον και σώσον ημάς.
1: Χαιρόμαστε να είναι άξιος λειτουργός του Υψίστου, ο Θεός του δίνει δύναμη και υγεία και εμείς όλοι εδώ που μεγάλωσε σε αυτήν την ενορία ιερατικά εννοώ να τον χαιρόμαστε και να έχουμε την ευχή του.

0: μέσα τα 75 λεπτά, μπροστά στα μάτια μου δύο φορές. Η φλόγα ξεπίδησε κυριολεκτικά από το πουθενά.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα τώρα, να μην αναζωπηρωθεί. Γιατί η άνεμη είναι δυνατή ακόμη και καταλαβαίνεις τώρα και μια κάθονα να πάει και σε ένα άλλο σημείο, μπορεί να έχουμε μια άλλη πυρκαγιά, έτσι.
0: Ακριβώς. Και είναι και πάρα πολύ κοντά σε κομμάτια τα οποία δεν έχουν καεί. Όπως επίσης να σου πω ότι επειδή υπάρχουν και πάρα πολλοί εθελοντές, εγώ βρίσκομαι σχετικά μακριά από το εργοστάσιο της ανακύκλωσης το οποίο φλέγεται, για να έχω μια καλύτερη συνολικότητα και συλλογικότητα. Η εικόνα είναι αρκετά μακριά, αλλά από ό,τι λέγανε εδώ, υπάρχουν δεκάδες εθελοντές από διάφορες εθελοντικές οργανώσεις της Θεσσαλονίκης, οι οποίες είναι επιφορτισμένες και με το να είναι ουσιαστικά, να το πούμε, να είναι και τα μάτια της πυροσβεστικής. Mm. Δηλαδή, όπου δει κάποιος πολίτης να υπάρχει φλόγα, πρέπει να ενημερώσει αμέσως. Η ανταπόκριση είναι άμεση. Δύο φορές υπήρξε το τηλεφώνημα μπροστά μου και μέσα σε δευτερόλεπτα, επειδή υπάρχουν και πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, κατέφτασε όχι ένα αλλά δύο οχήματα της πυροσβεστικής προκειμένου να μην επεκταθούν αυτές οι μικροαιστείες.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω, Δημήτρη, μια και είστε εργοστάσια και σε όλα αυτά, εκεί την εικόνα που είδες ήταν καθαρισμένα τα οικόπεδα?
0: Αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω καμένη γη.
1: Σωστά, είναι καμένα. Αλλά καμένη, γιατί πολλοί αναρωτιούνται με αυτό και επειδή συζητούσαμε προηγουμένως.
0: Εδώ που είμαι, να σου πω, εδώ που είμαι στα ορεινά του Ωραιοκάστρου, σε έναν χωματόδρομο και σου μιλάω, το στάχι είναι πιο ψηλό από μένα.
1: Μάλιστα, καλά. Και είναι, βέβαια, θα μου πεις και ποιες δασικές εκτάσεις.
0: Δεν ξέρω αν αυτό είναι ιδιοκτησία κάποιου και ποιος θα έπρεπε να το καθαρίσει. Αυτές τις πληροφορίες δεν τις έχω. Μάλιστα. Αλλά είμαι σε έναν δρόμο ο οποίος δεξιά και αριστερά δεν έχει καθαριστεί.
1: Ναι. Πάντως, η αλήθεια, μιλούσαμε με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά προηγουμένως και μας έλεγε ότι ήταν θέμα, ότι δεν καήκαν τα σπίτια, ήταν θέμα εκατοστών πλέον. Δηλαδή,
0: εγώ βλέπω μπροστά μου μια επιχείρηση η οποία ουσιαστικά είναι γύρω-γύρω περιτριγυρισμένη από το χρώμα μαύρο. Δεν υπάρχει τίποτα γύρω της. Πώς γλίτωσε αυτή η επιχείρηση? Και το αν γλίτωσε και είναι και ένα θέμα και όλες είναι και ένα ζήτημα, είναι απορίας άξιων πως κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και δεν πέρασε μέσα στο κτίριο.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Υπήρχε και κόσμος εδώ νωρίτερα, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχει μια αγωνία για το τι ακριβώς γίνεται και παραμένουμε και εμείς δίνοντας μια εικόνα με την προτροπή και πάλι, ίσως λίγο τα παράθυρα κλειστά σήμερα,
1: ναι,
0: γιατί
1: αυτό.
0: Αυτός ο καπνός που εκλείεται από το εργοστάσιο της ανακύκλωσης, μόνο αθώος δεν είναι και πηγαίνει εξαιτίας του αέρα όλος πάνω από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν, αυτό το σύννεφο είναι από αυτό το εργοστάσιο κυρίως. Αυτό σημαίνει ότι είναι τοξικό κάπως το νέφος, οπότε πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας. Ωραία, Δημήτρη Κουκυπτζόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτή τη στιγμή είμαι περικυκλωμένος από τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη. Ουσιαστικά έχουν μια κυκλική διαδρομή, κάνουν rotation. Λύσαμε και το μυστήριο, γιατί το ένα από αυτά επιχειρησιακά τροφοδοτείται με νερό και από μια τεχνητή λίμνη που υπήρχε στο, που υπάρχει μάλλον, δεν υπήρχε, υπάρχει στο Ωραιόκαστρο. Εγώ αγνοούσα την ύπαρξή της. Ναι. Οπότε κάποια παίρνουν από το θερμαϊκό, κάποια παίρνουν από τη λίμνη για να είναι όσο πιο αποδοτικά γίνεται στην κατάσβεση. Δύο τουλάχιστον ρίχνουν στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης, ένα ρίχνει στα καμένα προσπαθώντας να γλιτώσει την όποια έστω και μικρή αναζωπήρωση η οποία θα μπορούσε εξαιτίας του αέρα να αποδειχθεί πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Ωραία. Ωραία, Δημήτρη, σε αφήνουμε στο ρεπορτάζ, παρακολουθείς εξελίξεις και θα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος εκεί στο μέτωπο των εξελίξεων και όπως να επαναλάβουμε και εμείς, ό,τι δείτε σε οποιοδήποτε σημείο, μια αίσθηση να έχετε ότι κάτι συμβαίνει, ένας καπνός, μια φλόγα κτλ. Επικοινωνήστε αμέσως με το 199, ακούσατε και τον Δημήτρη, πολύ γρήγορα θα πάνε τα μέσα πυρόσβεσης εκεί πέρα, γιατί όσο νωρίτερα προλάβουμε οποιαδήποτε, η αναζωπήρωση είναι το μεγάλο πρόβλημα τώρα εκεί, τόσο πιο αποτελεσματικοί θα είμαστε όλοι.

0: Λοιπόν, τα νέα για τη φωτιά τα ακούσατε. Οι αναζωοπυρώσεις είναι πολύ πιθανές και πολύ επικίνδυνες και φυσικά όλα και τα νερά μέσα εστιάζουν και στο κυρίως εργοστάσιο ανακύκλωσης υλικών, εκεί που είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Όπως ακούσατε και για το σύννεφο, αυτό το νέφος που υπάρχει σε μεγάλο μέρος Θεσσαλονίκης, έτσι όπως είπε και ο Δημήτρης Γιουντζόπουλος, μόνο ακίνδυνο δεν είναι. Οπότε πάρετε τα μέτρα, ειδικά αν έχετε ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα, ηλικιωμένους, παιδιά. Φροντίστε να έχετε και είστε στην περιοχή αυτή που το σύννεφο περνάει, να έχετε κλειστέ πόρτες και παράθυρα. Αυτό όμως δεν είναι μια συνθήκη κανονικού καλοκαιριού, ελληνικού καλοκαιριού, αν και τίνει να γίνει. Άλλα πράγματα χαρακτηρίζουν το ελληνικό καλοκαίρι, έτσι και για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, και γιατί είμαστε και μια εκπομπή που εστιάζει σε αυτά. Τώρα τελευταία κυκλοφόρησε ένα βιβλίο που μυρίζει καλοκαίρι ακόμα και από το εξώφυλλό του, που είναι Θεριστές. Και η έκπληξη για πολλούς είναι ο συγγραφέας του, Ζαχαρίας Μαυροειδής, γιατί το όνομά του συνδέεται με τον κινηματογράφο. Είναι ο άνθρωπος που μας έδωσε τον Απόστρατο, τον Ξεναγό, το καλοκαίρι της Κάρμεν πιο πρόσφατα. Ο Ζαχαρίας Μαυροειδής είναι ένα άνθρωπος του κινηματογράφου, αλλά από ό,τι φαίνεται όχι μόνο με αυτή τη συλλογή διηγημάτων. Καλή σας μέρα, κύριε Μαυροειδή.
1: Καλημέρα σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εκεί που είστε, φαντάζομαι, ελπίζω να μην έχετε κάποιες περιστατικά φωτιές και τέτοιων κινδύνων.
1: Ευτυχώς πετυχαίνετε στην Πάρο, που έχει ένα πολύ ωραίο Μελτέμι βόρειο.
0: Τα Μελτέμια είναι επικίνδυνα. Αν μου πει στην Πάρο όμως, εντάξει.
1: Στην Πάρο, εντάξει. Άλλη είναι κίνδυνη εδώ πέρα, όχι φωτιές.
0: Έτσι, κίνδυνη. Δεν ξέρω, η Πάρος είναι μέσα στα...
1: Είναι, υπάρχει διήγημα Πάρος.
0: Γιατί, για να πούμε στους αναγνώστες, οι Θεριστές είναι μια συλλογή διηγημάτων που συγκροτεί, όπως διαβάζουμε, ένα καλοκαιρινό χάρτη εμπειριών, προσώπων, και φυσικά κάθε κεφάλαιο έχει και ένα νησί, έτσι, κάπως έτσι, δεν είναι?
1: Όχι νησί, είναι 42 συνολικά ιστορίες, η κάθε μία είναι σε διαφορετικό σημείο της χώρας, ναι. Και ο τίτλος κάθε διηγήματος είναι ο τόπος.
0: Ο τόπος, ο νησί, ναι, ναι.
1: Υπάρχει η Πάρος, αλλά υπάρχει και η Θεσσαλονίκη, υπάρχουν και Σέρες, υπάρχει και η Καρδίτσα, Μεσολόγγι, Σαντορίνη, Ρόδος, 42 διαφορετικά μέρη αυτής της χώρας.
0: Αυτό πώς προέκυψε το βιβλίο, πώς προέκυψε και αυτός ο...
1: 42 διαφορετικά μέρη αυτής της χώρας.
0: Αυτό πώς προέκυψε το βιβλίο, πώς προέκυψε και αυτός ο τρόπος, πώς γεννήθηκαν οι Θεριστές? Καταρχήν να σας ρωτήσω, γεννήθηκαν ως λέξεις ή ως εικόνες, δηλαδή, γιατί έχετε και το κινηματογραφικό background.
1: Η αλήθεια δεν ήταν μια πολύ συνειδητή επιλογή, γιατί τώρα πάω να γράψω μια συλλογή διηγημάτων. Κάποτε πολύ παλιά είχα ένα blog και είχα γράψει κάποιες ιστορίες εκεί. Μετά, πολλές από τις ιστορίες που είναι μέσα στα διηγήματα είναι ιδέες που είχα σημειώσει κάποτε ως πιθανά σενάρια για ταινίες, τα οποία κάποια στιγμή, μάλλον δεν θα γίνουν αυτές τις ταινίες, οπότε θα τις κάνω διηγήματα.

Έτσι λίγο δημιουργήθηκε αυτή η συλλογή ανώδυνα και εμβόλυμα ανάμεσα στα διάφορα project που κάνω τα κινηματογραφικά. Ήταν λίγο ένας τρόπος αποσυμπίεσης. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι να γράφεις ένα λογοτεχνικό έργο είναι μια μοναχική και πολύ ανώδυνη δουλειά σε σχέση.

0: γίνει κάποια στιγμή ταινία. Οπότε ναι, κάπως για μένα είναι συγκοινωνούντα δοχεία και με τον κινηματογράφο και με τη λογοτεχνία ιστορίες, λέω, ότι αυτή την ανάγκη βγάζω από μέσα μου, το να επικοινωνήσω με ένα ιδεατό κοινό, πιθανό κοινό. Απλώς η διαδικασία είναι πολύ πιο διαφορετική.
1: Εδώ το νήμα, το κοινό, ποιο είναι αυτό των ιστοριών, ή μάλλον πρωταγωνιστής είναι το καλοκαίρι, έτσι, το ελληνικό καλοκαίρι, έτσι το βλέπω εγώ, φαντάζομαι.
0: Ναι, νομίζω ότι το νήμα είναι αυτό, ότι όλες οι ιστορίες είναι καλοκαιρινές ιστορίες. Οπότε με κάποιο τρόπο διαπραγματεύονται το τι μπορεί να σημαίνει το καλοκαίρι.
1: Τι σημαίνει για εσάς ελληνικό καλοκαίρι?
0: Προφανώς δεν έχω μία μοναδική απάντηση γι' αυτό και υπάρχει αυτή η συλλογή που είναι 42 ψηφίδες που δίνουν 42 διαφορετικές εκδοχές του τι μπορεί να σημαίνει για κάποιον ελληνικό καλοκαίρι. Θεωρώ όμως ότι είναι κάτι που με κάποιο τρόπο είναι στη συλλογική μας ταυτότητα. Ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βίωμα για όλους μας. Είναι λίγο... Έχει ένα κέντρο βάρους κάπως το καλοκαίρι. Και νομίζω ότι αυτή η τελευταία φράση της ιστορίας νομίζω μπορεί με κάποιο τρόπο να συνοψίζει, που λέει ότι το καλοκαίρι είναι ο ομφαλός του χρόνου. Κάθε να είσαι ότι είναι κάπως ένα βάφισμα κάθε φορά μέσα στο χρόνο, αυτό ο Αύγουστος ή ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, το οποίο μπαίνουμε και βγαίνουμε, είναι πιθανόν αλλαγμένοι ή μετατοπισμένοι.
1: Ναι. Τώρα, διαβάζοντας κάποια, δεν διάβασα όλα τα διηγήματα, διαπίστωσα και ένα άλλο κοινό νήμα. Οι χαρακτήρες σας γενικά, που είναι πολύ διαφορετικοί έτσι κι αλλιώς μεταξύ τους βέβαια, αλλά όλοι κάπως σαν να έχουν μια, όχι ματέωση, κάτι σαν κάτι που φεύγει, νιώθεις διαβάζοντάς το. Συμβαίνει κάτι τέτοιο?
0: Μπορεί, δεν ήταν συνειδητή μου πρόθεση αυτή, αλλά με κάποιο τρόπο, εφόσον όλοι οι χαρακτήρες απορρέουν από μένα, σίγουρα κάτι του συμβαίνει. Μπορεί να είναι και η ματιά μου, δεν ξέρω. Αυτό θα το αφήσω τον αναγνώστη μου, το κρίνω.
1: Ναι. Και βέβαια είναι μια Ελλάδα, συναντάμε μια Ελλάδα στους θεριστές που δεν είναι η Ελλάδα αυτή με τον Guard Postal και όλο αυτό. Είναι με πολλές αντιθέσεις μέσα, έτσι, διαβάζοντας τις ιστορίες.
0: Ναι, σίγουρα. Φύγεται και το θέμα του υπερτουρισμού. Σίγουρα υπάρχουν ιστορίες που είναι στο παρελθόν, οπότε είμαστε σε ένα χρόνο πιο αγνό, εντός και εκτός εισαγωγικών. Φύγονται και θέματα οικονομίας. Υπάρχουν ιστορίες που έχουμε κάνει με την κρίση. Υπάρχουν ιστορίες που φύγουν και οικολογικά ζητήματα. Αλλά νομίζω στον πυρήνα τους όλες είναι οι ιστορίες είναι ανθρωποκεντρικές. Δηλαδή, ακόμη και το θέμα του υπερτουρισμού ή τέλος πάντων το τι μπορεί να σημαίνει για έναν άνθρωπο να κάνει σεζόν, να δουλεύει σεζόν στα νησιά και να βιώνει αυτές τις απάνθρωπες εργασιακές συνθήκες. Και αυτό πάλι προσεγγίζεται μέσα από έναν ανθρώπινο τρόπο και όχι με την... εστιάζεται στο βίωμα του ανθρώπου περισσότερο.
1: Μάλιστα. Με το καλοκαίρι πάντως έχετε ιδιαίτερη σχέση, έτσι, πέρα από το καλοκαίρι της Κάρμεν που είχε τον τίτλο εκεί πέρα, αλλά η ιστορία σας γενικά, αν θυμάμαι καλά, και ο Απόστατος καλοκαίρι δεν ήταν όταν πήγε στο σπίτι του?
0: Όχι, ο Απόστατος είναι το αντίθετο, είναι καταρχή καλοκαίμωνα, είναι Χριστούγεννα, αλλά το Ξεναγός είχε.
1: Ξεναγός, ναι, επίσης.
0: Και το ντοκιμαντέρ που είχα κάνει στο σώμα της είναι μια καλοκαιρινή.
1: Άρα περιστρέφεστε γύρω από την έννοια του καλοκαιριού, γιατί δεν ξέρω, δεν είναι σύμπτωση προφανώς αυτό, κάτι σας απασχολεί?
0: Εντάξει, νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής μυθοπλασίας και του κινηματογράφου και της λογοτεχνίας αγγίζει το καλοκαίρι. Και νομίζω έχει να κάνει με αυτό που είπα πριν, ότι το ελληνικό καλοκαίρι είναι μια περίοδος του χρόνου στο οποίο έχουμε όλοι πολύ πλούσιες αναμνήσεις και πολύ σημαντικές αναμνήσεις. Στην παρουσίαση του βιβλίου που είχε γίνει στην Αθήνα πριν από κάνα μήνα, που με είχε τιμήσει η Εύα Στεφανή, να μιλήσει, είχε πει κάτι το οποίο νομίζω το περιγράψε πολύ ωραία, ότι κάπως το καλοκαίρι, ειδικά τα νεανικά μας καλοκαίρια, είναι μια περίοδος που είναι γεμάτη από ευκαιρίες, από υποσχέσεις, ότι μπορούν να συμβούν πράγματα, μπορεί να γνωρίσουμε ανθρώπους. Είναι αυτό το ενδυνάμιο που φέρει μέσα το καλοκαίρι. Και είναι νομίζω αυτή είναι μια ιδιότητα των καλοκαιριών που μερικές φορές τη χάνεται έτσι καθώς μεγαλώνουμε. Ότι μπορούμε να επανεφεύρουμε τον εαυτό μας μέσα, έστω και ας είναι σε ένα πλαίσιο ολίγων ημερών τέλος πάντων. Μπορούμε να δοκιμάσουμε διαφορετικές εκδοχές του εαυτού μας μέσα από τις πιθανές γνωριμίες. Και αυτό το θεωρώ τεράστια σημασία. Και επειδή γενικά η έννοια της ταυτότητας και πώς ορίζουμε το ποιοι είμαστε ή πόσο αλλάζει αυτό που είμαστε, είναι κάτι το οποίο επανέρχομαι νομίζω σε όλες τις ταινίες ή με κάποιο τρόπο υπάρχει και σε όλες τις

0: είναι πιθανόν μήπως να υπάρχει και μέσα σε αυτή τη συλλογή σε πάρα πολλές από τις ιστορίες. Mm-hmm. Ότι έμεσα φύγουν και ζητήματα ταυτότητα, δηλαδή το πώς ορίζουμε το ποιοι είμαστε.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Υπάρχει κάποια ιστορία που ζητάει να γίνει ταινία από εκεί μέσα τώρα, πώς το βλέπετε?
0: Ειλικρινά σας λέω, είναι πάρα πολλές ιστορίες εκεί μέσα που αρχικά τις εμπνεύστηκα ως ταινίες. Το αφήνω. Εδώ τα αφήνω και στον παραγωγό των κινηματογραφικών που μπορεί να διαβάσουν τη συλλογή και να πούνε έλα ζαχαρή εδώ πέρα να κάνουμε αυτή τη ιστορία ταινία. Αλλά νομίζω ότι και διαβάζοντας τις ιστορίες είναι σαν να έχει δει πολλές μικρού μήκους ταινίες.
1: Μάλιστα, ωραία. Κινηματογραφικά που είστε τώρα, τι ετοιμάζετε?
0: Κινηματογραφικά αυτό το βιβλίο που ανέφερα πριν, το 7 ψυχές στο στόμα, που είναι μια ιστορία. Είναι μια ιστορία για το τι κάνουν οι αδέσποτες γάτες των ελληνικών νησιών το χειμώνα. Αυτό είναι το πρέμις της ιστορίας. Εδώ και προσπαθώ να το κάνω σε ταινία animation μεγάλου μήκους, το οποίο είναι ένα πολύ φιλόδοξο project. Είμαστε τα πολύ αρχικά στάδια, αλλά
1: πολύ ενδιαφέρον.
0: Αυτό είναι το ένα στάδιο project. Και υπάρχει και ένα άλλο project που έχει να κάνει και λίγο με Θεσσαλονίκη. Το οποίο είναι το πορτρέτο μιας χορογράφου, μιας καλλιτέχνης χορογράφου με ηνυπηρηγία που λέγεται Βαλασία Σημεωνίδου, που είναι Θεσσαλονικιά, με την οποία μας συνδέει μια πολύχρονη φιλία και με την οποία έχουμε αποφασίσει τους τελευταίους μήνες ότι θα θέλουμε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ μαζί. Κάτι σαν πορτρέτο της, κάτι σαν ένα essay film πάνω σε ζητήματα πάλι ταυτότητας και σώματος.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα τα περιμένουμε λοιπόν. Διαβάζοντας τους θεριστές, θα περιμένουμε και τα επόμενα σχέδια. Κύριε Μαυροϊδή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ο Ζαχαρίας Μαυροϊδής ήταν με τους θεριστές. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο καλοκαιρινό, έτσι να μας ταξιδέψει κιόλας και κυρίως να μας φέρει αυτή την αίσθηση του ελληνικού καλοκαιριού, όχι αυτού του μαύρου καλοκαιριού που βιώνουμε τώρα με τις φωτιές και με όλα αυτά, με τους κινδύνους, δηλαδή ένα καλοκαίρι της παιδικής ηλικίας, αυτό που ήταν χωρίς κινδύνους, που ήταν ανέμελο και με γεμάτο προοπτικές και γεμάτο ελπίδες. Τώρα τα καλοκαίρια μας με αυτά όλα που συμβαίνουν είναι γεμάτο κινδύνους και γεμάτο πολυκρίσεις. Λοιπόν, Να μην λέω πολλά, γιατί θέλουμε να δώσουμε δύο αντίτυπα του βιβλίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο, Θεριστές. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε είναι να πάρετε τηλέφωνο τώρα στο 2313-33-8401 2313-33-8401 ή να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber στο 6930-078-228.

0: Λοιπόν, εγώ θα σας τα πω αυτό. Εγώ θα σας τα πω ό,τι και να κάνετε εσείς, ίσως σκέφτεται το μυαλό κάποιου. Είναι ο τίτλος μιας επιθεώρησης. Και όμως επιθεώρηση είναι η μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή του θεάτρου του Νέου Κόσμου που περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα, σε κείμενα Γεράσιμα Βαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και σκηνοθετική υπογραφή του Βαγγέλη Θοδωρόπουλου. Και εκεί θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Πιατά, την Ελένη Κοκκίδου, τον Δημήτρη Μακαλιά, τον Γιούλη Τσαγκαράκη, τον Ζερόμ Καλουτάν, τον Σύρμο Κεκέ, τη Μαρία Διακοπαναγιώτη, τον Αλέξη Βιδαλάκη και τον Θανάση Σιδόρου. Και όλο αυτό θα είναι μια ιδιαίτερη θεατρική στιγμή, γιατί επιθεώρηση δεν βλέπουμε συχνά, έτσι δεν είναι, κύριε Θοδωρόπουλε? Καλή σας μέρα.
1: Ναι, σπανίως θα έλεγα, εκτός από ίσως κάνα δυο που παίζονται το καλοκαίρι, αλλά έχω την αίσθηση, όχι την αίσθηση, υπάρχει μια πραγματικότητα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια η επιθεώρηση έχασε την αξία της και εγκαταλείφθηκε από τον κόσμο ως ένα αγαπημένο πολύ λαϊκό θέμα.
0: Ναι, γιατί έχουμε επιθεώρηση καθημερινά με όλα αυτά που συμβαίνουν ίσως.
1: Ναι, και γι' αυτό, αλλά περισσότερο γιατί έχασε τις αξίες της. Οι αξίες της ήταν από τις αρχές του 20ου αιώνα, αρχές, που πέρασε τις μεγάλες δόξες και μέχρι τη δεκαετία του 70-80, ήταν πολιτικός ο χαρακτήρας.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή ήταν μόνο σάτιρα στους κυβερνώντες και στην εξουσία. Mm-hmm. Στην πορεία άρχισε να γίνεται και πολύ ελαφρύ και ταυτόχρονα να είναι με βομολογίες και ο κόσμος έτσι απομακρύνθηκε. Εγώ την αγαπάω πολύ την επιθεώρηση από παιδάκι.
0: Τι σημαίνει σήμερα επιθεώρηση, για σας τι σημαίνει?
1: Για μένα επιθεώρηση είναι, όχι αυτό που λέει η λέξη, αλλά αυτό που ξεκίνησα να λέω, για το ότι έχει πολιτικό χαρακτήρα. Mm. Πολιτικό χαρακτήρα, αλλά με πάρα πολύ χιούμορ. Αυτή μπορεί να πάει μαζί και πολιτική σκέψη και χιούμορ. Δεν είναι διαφορετικοί κόσμοι. Και αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ. Mm. Και βλέπω και από τον κόσμο ότι τους αρέσει. Τους αρέσει, δηλαδή γελάνε, το αγκαλιάζουν και μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: αλλά τώρα βλέπω, είναι, φαντάζομαι, πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να σατιρίσει τη σημερινή πραγματικότητα, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, η καθημερινότητα μοιάζει έτσι κι αλλιώς με επιθεώρηση και με σάτιρα πολλές φορές, και αυτά που βλέπουμε δεν τα πιστεύουμε, λέμε σιγά αυτό είναι, ούτε σε επιθεωρήσεις δεν γίνεται.
1: Είναι η καλύτερη εποχή για επιθεώρηση.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα. Υπάρχει τόσο υλικό που θα μπορούσε να, όχι μία επιθεώρηση, να γραφτούν 5 αυτή την εποχή ή 10. Mm-hmm. Είναι πραγματικά τόσο το υλικό, κάθε μέρα κάτι συμβαίνει, κάθε μέρα κάτι σε τρελαίνει, κάθε μέρα σε θυμώνει.
0: Και αυτό που συμβαίνει κάθε μέρα και αλλάζει όμως, δεν είναι ένα πρόβλημα για την επιθεώρηση να πρέπει να αλλάζει και αυτή? Δεν ξέρω αν το κάνετε εσείς καθόλου κατά τη διάρκεια της περιοδίας σας.
1: Φυσικά και το κάνουμε. Ναι. Και φυσικά και το κάνουμε, γιατί είναι μέσα στο χαρακτήρα της επιθεώρησης. Είναι δηλαδή να πιάνει το σήμερα, την καθημερινότητα, και μέσα από αυτήν να μαζεύει υλικό και να κάνει επιτόπου να γίνεται αλλαγή σε κάποιο νούμερο, ή και ακόμα και να βγάλεις ένα νούμερο και να βάλεις κάποιο άλλο, ή απλώς μέσα στο νούμερο που παίζεται, νούμερο είναι, λέγονται και σκέτς, εντάξει, εμένα μου αρέσει πιο πολύ η λέξη νούμερο. Καμιά φορά είναι και κάποιοι άνθρωποι νούμερα.
0: Και αυτή είναι. Τώρα η παράσταση, από ό,τι διαβάζουμε, σατιρίζει πολιτικούς, την woke κουλτούρα, τα social media, όλη αυτή την υπερβολή που είχε. Υπάρχουν όμως και κάποιες, ας το πω έτσι, ιερές αγελάδες που δεν αγγίζει σάτιρα?
1: Όχι. Μπορεί να αγγίζει. Και εκεί είναι να μην έχεις αυτό το, να μην έχεις τέτοιο φόβο, να έχεις την τόλμη να το κάνεις. Mm. Και εντάξει, δεν έχουμε φτάσει να υπάρχει λογοκρισία φανερή, αλλά Οπότε, ας πούμε, δεν θέλεις κάπως να προφυλαχτείς, άρα να κάνεις ένα βήμα πίσω. Ναι. Μπορείς να λες αυτά που θέλεις να λες.
0: Δεν υπάρχει αυτό λογοκρισία, γιατί βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι δηλώνουν ότι προσβάλλονται από διάφορα πράγματα, από τη σάτυρα ή από την κωμωδία. Αυτό μήπως επηρεάζει να δημιουργούν αυτολογοκρίνη, ίσως.
1: Εγώ σκέφτομαι το πόσο σε εποχές που ήταν πραγματικά και πολύ πιο δύσκολες, δηλαδή ως με εποχές του πρώτου μισού αιώνα, του 20ου αιώνα εννοώ, ή αμέσως και μετά. Όχι, νομίζω ότι είναι θέμα θέσης και στάσης απέναντι στο πώς αντιμετωπίζεις τη δουλειά σου.
0: Έτσι, σωστό. Τώρα συνεργάζεστε και με ένα χαρακτηριστικό δίδυμο, τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο και τον Θέμη Καραμουρατίδη, που στη μουσική έχουν κάνει σπουδαία πράγματα, αλλά και ένα νέο συγγραφέα, τον Δημήτρη Χαλιώτη. Τι διαφορετικό στο είδος φέρνει αυτή η συνεργασία?
1: Φέρνει αυτό που είναι και ζητούμενο, ότι η επιθεώρηση δεν είναι για να μένει σε μια άλλη εποχή από νοσταλγία. Δεν χρειάζεται η νοσταλγία. Όχι ότι χρειάζεται κινησμός, δεν ξέρω ότι καθόλου τίποτα από όλα αυτά, αλλά αυτή είναι η γοητεία της επιθεώρησης. Το πώς πιάνεις το σήμερα με χιούμορ και μέσα από αυτό δημιουργείς θέατρο. Ναι. Θέατρο που, το οποίο να έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ βλέπω κάποιοι από τους ηθοποιούς, γιατί όλοι οι ηθοποιοί τους διάλεξα, ένα βασικό κριτήριο είναι να έχουν μια θητεία στην κωμωδία. Γιατί στην επιθεώρηση δεν υπάρχει, ειδικά για τους νεότερους. Και μ' αρέσει πάρα πολύ το ότι μπορείς και με τη μουσική, με σύγχρονη μουσική, έτσι όπως γράφει ο Θέμης, ή με στίχους όπως γράφει ο Γεράσιμος, οι στίχοι αλλά και τα νούμερα που γράφουν ο Γεράσιμος και ο Χαλιώτης, ναι. να μπορούμε να μιλάμε για το σήμερα και με μια γλώσσα, κάποιες στιγμές ακόμα και ποιητικές, όχι απλώς σατυρικές. Ναι. Και με εντυπωσιάζει πάρα πολύ και το χαίρομαι ότι υπάρχουν ηθοποιοί μέσα στην παράσταση οι οποίοι έχουν μεγάλη ικανότητα, τρομακτικά μεγάλη ικανότητα, να υπάρχει μια είδηση πρωινή ή το απόγευμα κιόλας, και επιτόπου αυτοσχέδια να μπορούν αυτό το πράγμα να το φέρουν στη σκηνή.
0: Ναι,
1: και από την πλευρά του χιούμορ πάντα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο πράγμα και θαυμάζω τους ηθοποιούς αυτοί που μπορούν και το καταφέρουν.
0: Δεν ξέρω, φαντάζομαι.
1: Γιατί, αν μου επιτρέπετε μια φράση, είναι το βασίλειο του ηθοποιού η επιθεώρηση. Ναι. Θέλει να του δώσεις ελευθερία.
0: Και αυτό ο σχεδιασμός, φαντάζομαι, υπάρχει σε μεγάλες δόσεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Η επιθεώρηση έχει υλικό που μπορεί, ο στόχος τι είναι, να γελάσει ο θεατής βασικά, εντάξει, να προβληματιστεί, να σκεφτεί, να κάνει, εντάξει, υπάρχουν αυτά, αλλά ξεκινάμε από εκεί, να γελάσει με μια κατάσταση. Τώρα όταν στο κοινό είναι ένας 25χρονος, ας πούμε, και ένας 65χρονος, αναρωτιέμαι, μπορεί με το ίδιο υλικό να γελάσει? Το θέατρο πρέπει να βρει τη χρυσή τομή, ή πρέπει να διαφορεί γι' αυτό, για την ηλικιακή σύνθεση του κοινού?
1: Εμένα δεν με πειράζει. Δηλαδή, όλοι έχουμε ανάγκη, και ειδικά στην εποχή μας, να γελάσουμε, να χαμογελάσουμε με όλα αυτά που ζούμε. Με όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Και ο καθένας μπορεί να βρει, γιατί θα γράψει ένα νούμερο που λέω, ας πούμε, ένα νούμερο που μπορεί να το πιάνει καλύτερα ένας μεγαλύτερος, και κάποια άλλα να τα πιάνουν καλύτερα νεότεροι. Και είναι ωραίο αυτό στο θέατρο.
0: Μάλιστα, ναι. Υπάρχει κάποιο θέμα που τελικά δεν μπήκε στην παράσταση γιατί το ξεπέρασε η πραγματικότητα, ίσως?
1: Ναι, επίσης και η πραγματικότητα να σε ξεπερνάει, αλλά και να μην σου βγαίνει σε κάποιο νούμερο η συνταγή, ενώ το έχει παλέψει πάρα πολύ, έχει κάνει πολλές πρόβες, πολλή πρόβα, και παρόλα αυτά να μην έχει τη χάρη του. Πρέπει να έχεις την δύναμη να μην λες αυτό είναι δικό μου και δεν θέλω να πειραχτεί, να αλλάξει, να κοπεί.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Αυτή είναι ωραίο πράγμα.
0: Τι σας λένε οι θεατές, δεν ξέρω πώς το παρουσιάσατε, τις αντιδράσεις, τι αντιδράσεις είχατε?
1: Τους αρέσει που μιλάμε για το σήμερα. Και για μένα αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ έτσι θερμό. Εγώ, όπου έχουμε πάει, είναι πολύ θερμό το χειροκρότημα και το γέλιο του κόσμου. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Νιώθετε τον αφορά και, άμεσα.
1: Και, ναι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν το λέω με κάποια λαζονία ή διαφημιστική πρόθεση.
0: Όχι, έτσι αλλιώς μαθαίνουμε τα καλύτερα και την περιμένουμε πώς και πώς και εμείς αυτή την παράσταση. Εδώ πέρα που θα έρθει την Τετάρτη στο θέατρο Σικαιών, έτσι.
1: Ναι. Τώρα, στο θέατρο του Νέου Κόσμου που ερχόμαστε σε εκεί.
0: Βέβαια, ναι, εννοείται. Ναι. Τώρα να σα ρωτήσω κάτι τελευταίο. Η επιθεώρηση ήταν πάντα αυτό που λέμε ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας. Και ας πηγαίνουμε και ας πάμε λίγο με το μυαλό μας 20-30 χρόνια μπροστά. Βλέπει κάποιος αυτή την παράσταση, ξέρω εγώ, βιντεοσκοπημένη, τι πιστεύετε ότι θα αποκομίσει για την Ελλάδα του 2026?
1: Ανάλογα σε τι συνθήκες θα είναι τότε η Ελλάδα. Αν είναι βελτιωμένα τα πράγματα, ναι. Θα το θεωρήσει ότι εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Αλλά έλα που όμως δεν ζούμε σε τέτοιες συνθήκες. Ναι. Δηλαδή, κάθε μέρα που ξυπνάω κάτι ακούω. Ναι. Βάζω το ραδιόφωνο και λες τι είναι αυτά που συμβαίνουν. Σε θέματα δικαιωμάτων, σε θέματα ζωής, σε θέματα συμπεριφοράς, ας πούμε, γιατρών. Όχι, συγγνώμη, λάθος, το ανάποδο είναι οι γιατροί. Οι γιατροί κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και δεν τους αφήνουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Τα ξέρετε καλύτερα σε δημοσιογράφος. Είναι πραγματικά μια εποχή που έχω μεγαλώσει κι εγώ αρκετά. Με τρομάζει. Φτάνει να με τρομάζει τέτοιες φορές.
0: Μάλιστα. Εμείς πάντως δεν θα τρομάξουμε σίγουρα. Θα περάσουμε πολύ καλά την Τετάρτη στο θέατρο Σικαιών που σας περιμένουμε.
1: Αυτό θέλουμε κι εμείς.
0: Να συναντηθούμε λοιπόν εκεί στην επιθεώρηση και εσείς θα μας τα πείτε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοδωρόπουλε.
1: Και εγώ που θέλετε να μιλήσετε για αυτή την παράσταση.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος ήταν σκηνοθέτης της επιθεώρησης «Εγώ θα σας τα πω» που ανεβαίνει στο θέατρο Σικαιών την Τετάρτη. Εδώ τώρα, αυτή την Τετάρτη που έρχεται στις 9 η ώρα. Γρήγορα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο. Έχουμε να σας δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις στο 2313-338401, 2313-338401 ή στο Viber 6970, 6930-078-228.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ λίγο πριν το τέλος της εκπομπής σας χρωστάμε τα ονόματα αυτών που κερδίσανε και το βιβλίο και τις προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση. Ξεκινάμε από τους θεριστές. Το βιβλίο του Ζαχαρία Μαυροϊδή από τις εκδόσεις Μετέχμιο θα το κέρδισαν η κυρία Μαρία Φακαλή και η κυρία Κωνσταντία Τσένου. Θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί τους για τον τρόπο με τον οποίο θα παραλάβουν το βιβλίο τους. Ενώ για τις τρεις διπλές προσκλήσεις για την επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω. Θέατρο του Νέου Κόσμου, Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, σκηνοθεσία, πολύ σημαντική παράσταση, στο Θέατρο Σικαιών, την Τετάρτη που έρχεται στις 8 Ιουλίου, στις 9 η ώρα το βράδυ, θα πάνε η κυρία Ελισάβετ Θεοχάρη, η κυρία Κλειό Σάνδρου και ο κύριος Τάσος Γαβράς. Τα ονόματά τους θα βρίσκονται στην είσοδο του θεάτρου, κατευθείαν θα πάνε και θα δουν την παράσταση. Λοιπόν, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, να σας δούμε πολύ προσοχή για τα επέκεινα της φωτιάς, δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για αυτό το μαύρο καπνό που σκεπάζει ένα μέρος της πόλης. Πολύ προσοχή, θα τα ακούσετε και στις επόμενες ώρες εδώ πέρα στην εκπομπή του Θωμά Τσίμπα και του Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη. Προσέξτε ιδιαίτερα ό,τι και αν δείτε σε κάποιο σημείο, μια αναζωπήρωση, κάτι που σας κάνει αίσθηση, κάτι που σας υποψιάζει ότι μπορεί να είναι φωτιά, ειδοποιήστε αμέσως την πυροσβεστική και πολύ προσοχή στις δραστηριότητες που κάνετε αυτόν τον καιρό, αυτή την μέρα που έχει και έντονους ανέμους, να προσέχουμε όλοι για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ό,τι μπορεί να διατηρηθεί με όποιο τρόπο μπορεί να διατηρηθεί. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 8 η ώρα το πρωί από τη συχνότητα του 102.3. Ο Τάσος Ρέτζιος ήταν στο μικρόφωνο, ο Ανδρέας Κοράνης και ο Νίκος Καγκαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη είναι η εικόνα που παρουσιάζει από το πρωί η Μεγάλη Πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, η οποία, όπως ανέφερε νωρίτερα ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής αντιπύραρχος Γιάννης Αρτοπιός, βαίνει προς οριοθέτηση. Ο ίδιος έκανε λόγο για πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε στο νότιο κομμάτι του αστικού ιστού του Ρεόκαστρου και στους οικισμούς Φιλοθέη και Ανθούπολη. Σε δύο εργοστάσια με μεγάλες ποσότητες καύσιμης ύλης και κυρίως ένα από τα δύο που είναι βιομηχανία ανακύκλωσης, επικεντρώνονται προσπάθειες για κατάσβεση από το πρωί με τη συνδρομή ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Όπως τόνισε νωρίτερα μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος Κώστας Τσίγκας, τα ενέργεια μέσα που σηκώθηκαν από τα ξημερώματα, μεταξύ των οποίων δύο καναντέρ και δύο ελικόπτερα, θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν όλη τη νύχτα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 160 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 52 οχήματα, πλήθος εθελοντών, υδροφόρες, μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων με μηχανήματα βαρέως τύπου, πυροσβεστικά οχήματα, στρατιωτικά ασθενοφόρα και δύο ομάδες δευκαλείων. Η Φιλοθέη του Ρεόκαστρου έχει εκενωθεί προς το γήπεδο Ευκαρπίας από τις πρώτες πρωινές ώρες με μήνυμα του 112. Ύστερα από πολύ ωρη μάχη, οι πυροσβέστες με αντιπυρικές ζώνες κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν εισέλθει στον οικισμό, αλλά κάηκαν κολόνες ηλεκτροδότησης. Στην ευρύτερη περιοχή διεκόπη προληπτικά ηλεκτροδότηση και η παροχή φυσικού αερίου. Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκε από νωρίς το βράδυ το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας με 157 φιλοξενούμενους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε νοσοκομείο και δομές της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3, αναζωπηρώσεις σημειώνονται ήδη εντός των εκτάσεων που έχουν καεί, ενώ το τοξικό νέφος λόγω των ανέμων, σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, κατευθύνεται προς τη Θεσσαλονίκη. 4 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, οι 3 αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα και ένα ορθοπαιδικό τραυματισμό. Ένας 76χρονος συνελήφθη καθώς διαπιστώθηκε ότι ευθύνεται για την πρόκληση πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο λόγω επικίνδυνων ελιγμών που έκανε μεθυσμένος με το όχημά του, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες. Ο ηλικιωμένος άντρας ομολόγησε τις πράξεις που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς. Καλύτερη είναι η εικόνα που παρουσιάζουν τα μέτωπα φωτιάς που έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή του Κιλκής και συγκεκριμένα σε Λειψίδριο και Κριστόνη. Στην Κριστόνη το έργο της κατάσβεσης είναι σε εξέλιξη και συμμετέχουν αυτή την ώρα 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ στο Λειψίδριο επιχειρούν 55 πυροσβέστες, 15 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 για σήμερα σε περιοχές της Αττικής, στην Κορινθία, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Έως και αύριο το πρωί στις 7.30 απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, στο δασόκτημα Ρεοκάστρου, στο δασόκτημα Πανοράματος και στη δασική περιοχή της Θέρμης. Αίσιο τέλος είχε η πολύωρη επιχείρηση διάσωσης ενός 58χρονου Γάλλου υπήκοου, ο οποίος εγκλωβίστηκε το πρωί χθες σε δύσβατο απόκριμνο σημείο βόρεια της κοινότητας Θεοδόργενα στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων Άρτας. Μετά από μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις της 5ης ΕΜΑΚ και του πυροσβεστικού κλιμακίου Αθαμανίου, οι διασώστες προσέγγισαν τον εγκλωβισμένο περιπατητή και ολοκλήρωσαν με επιτυχία την επιχείρηση απεγκλωβισμού του. Διεκομίσθη με ασθενοφόρο στα Θεοδωριανά, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του. Στο διεθνή χώρο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε χθες ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, και τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία Τραμπ-Πούτιν διήρκεσε 85 λεπτά και αφορούσε τις προοπτικές διευθέτησης της σύγκρουσης και τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Ιράν. Την ίδια ώρα η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις της συνεχίζουν να προελάβουν στην Ανατολική Ουκρανία και επιμένει στην αποχώρηση των Ουκρανικών στρατευμάτων από τον Ντονέτσκ, αίτημα που το Κίεβο απορρίπτει. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν σε Ουκρανική επίθεση στην Κριμαία, η οποία παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων πληγμάτων. Ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα αυξήθηκε σε τουλάχιστον 2.954 σύμφωνα με επικαιροποιημένη καταμέτρηση που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Περισσότεροι από 16.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τους καταστροφικούς σεισμούς, ενώ χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Και μια ματιά στον καιρό. Για σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική και Βαθμιαία στη Θράκη, προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι απόγευμα στη Θράκη, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 21 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Καλή σας ημέρα, φίλοι. Άντε ρε Θωμά, σε περιμένω μια ώρα. Το μάνα γελάσουμε, γιατί με το τοξικό ρεύμα που έχουμε εισπνεύσει θα μας έχει πιάσει.
1: Για κλάματα,
0: Ναι, για γέλια και για κλάματα.
1: Γιατί είναι η δεύτερη πυρκαγιά. Είχαμε και την πυρκαγιά στη Λυτή.
0: Τώρα θα σου πω
1: με
0: τώρα.
1: Με δύο νεκρούς.
0: Τα έχω μαζέψει.
1: Έχουμε και την χθεσινή πυρκαγιά που ξεκίνησε λίγο στις 8 το βράδυ και δεν πρόλαβα να την οριοθετήσουν, γιατί τα πτυτικά μέσα σταμάτησαν να κάνουν τις εναέριες ρήψεις νερού λόγω σκότους και των διεθνές πρωτοκόλων που υπάρχουν για την ασφάλεια, με αποτέλεσμα και ο αέρας ήταν πάρα πολύ σύμμαχος της φωτιάς, μεγάλος σύμμαχος, με αποτέλεσμα να δυναμώσει και να εξαπλωθεί.
0: Έτσι. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι και χθες το βράδυ, επειδή είμαι σε κάποιο ύψος, έβγαλα και δύο βιντεάκια πως πραγματικά, δεν θα πω ήρωες για να μην υπερβάλλουμε, αλλά είναι ηρωικές οι προσπάθειες των πιλότων των Καναντέρ που έχουν τη βάση τους στην 116 πτέρυγα μάχης εδώ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Κάνουν τον κύκλο πάνω από το θερμαϊκό, κατεβαίνουν στα όρια του παραλιακού μετόπου της Προμενάντ της Θεσσαλονίκης, βουτάνε, παίρνουν νερό, σηκώνονται και τους βλέπεις να φεύγουν. Όλη η πόλη έχει καλυφθεί από ένα τεράστιο νέφος και όλα τα κανάλια.
1: Θα μιλήσουμε και με...
0: Εγώ δεν το έλεγα το πρωί, λέω για να μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο.
1: Όχι,
0: και δεν έλεγα
1: όλα... Ήρθε μήνυμα στις 3 παρατέταρτο τα...
0: Το άξονα, ξύπνησα,
1: ναι.
0: 112.
1: 112 που προειδοποιούσε τον κόσμο να κλείσει πόρτες και
0: παράθυρα
1: και να μείνει μέσα στο σπίτι λόγω των καπνών που είχαν...
0: Δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω τον όρο τοξικό νέφος. Δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω τον όρο τοξικό νέφος, αλλά εδώ όλα τα κανάλια, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, site κλπ. Μιλάνε για τοξικό νέφος. Εμείς πήραμε τηλέφωνο και θα τον έχουμε στη ροή της εκπομπής, τον ομότιμο καθηγητή που ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, τον Κώσταντο Βιτιάνο. Θα τον έχουμε στην γραμμή για να μας πει τι, πώς και γιατί. Όχι για το συγκεκριμένο, συνολικότερα τι γίνεται αυτά τα 40 χρόνια που ελέγχουμε, βλέπουμε, εξετάζουμε κλπ. Όχι μόνο με τα αιωρούμενα σωματίδια, τα PM10, PM5 κλπ. Που είναι πάνω από το όριο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ έχουμε δύο εργοστάσια που καίνε και καίνε πλαστικά.
1: Εργοστάσια ανακύκλωση στο ένα της εργασίας λαδιού, το άλλο.
0: Το άλλο, μπράβο.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αναζωπηρώσεις σε αυτά τα εργοστάσια της πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική είναι σε επιφυλακή. Έχει οριοθετηθεί πλέον, αυτό είναι το ευχάριστο, η πυρκαγιά. Αλλά υπάρχουν μικρές αιστείες αναζωπήρωσης που προέρχονται από τα υλικά που καίγονται από αυτά τα δύο.
0: Εγώ άκουσα όμως νωρίτερα το Δημήτρη τον Γουγιουτζόπουλο, τον καλό μας συνάδελφο, ο οποίος είναι εκεί επί τόπου και βλέπει και δίνει και στο δελτίο ειδήσεων στη Βούλα της ΑΕΤΗ και δίνει σε όλους τους συναδέλφους εδώ στον 102 της ΕΡ3, ο Δημήτρης τον Γουγιουτζόπουλος δίνει ανταποκρίσεις ότι έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις. Γιατί αυτό το έφλεκτο υλικό, άμα καεί, εξαντληθεί, δεν πρόκειται να σταματήσει.
1: Αυτό είπαμε και νωρίτερα, ότι λόγω των υλικών που έχουν αυτά τα δύο εργοστάσια είναι επικίνδυνη μια αναζωπήρωση. Γι' αυτό και υπάρχει πάντα και είναι συνεχής η παρουσία των πυροσβεστικών δυνάμεων εκεί για την αποφυγή αναζωπηρώσεων και μη τυχόν ξαναφύγει ο έλεγχος της φωτιάς που έκαιγε όλο το βράδυ στην περιοχή Φιλοθέης και Ανθούπολης.
0: Έχω μαζέψει πρόχειρα, αλλά δεν θα τα πω τώρα. Θα περιμένουμε πρώτα να ακούσουμε τους ειδικούς. Να ακούσουμε, έχεις μιλήσει και με πνευμονολόγο.
1: Ναι, θα μιλήσουμε,
0: μπράβο,
1: σε λίγο και
0: για να πούμε στις ευάλωτες ομάδες και αυτούς που
1: και
0: έχουν.
1: Όχι μόνο στις ευάλωτες, σε όλους τους πολίτες στη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι.
1: Και κυρίως των δυτικών περιοχών που εισπνέουν αυτό τον αέρα.
0: Όχι μόνο των δυτικών.
1: Κυρίως είπα των δυτικών περιοχών. Δηλαδή, σε πρώτη φάση, καλό είναι να έχουν μία μάσκα.
0: Ναι.
1: Να μην εισπνούν ναι. απευθείας στον αέρα.
0: Γιατί
1: αυτό.
0: Σου λέω όχι μόνο των δυτικών. Άκουσα τον κύριο Αρτοπιό να λέει και φαίνεται η ροή του καπνού. Δηλαδή ο καπνός βγαίνει στο ωραίο και αν κάποιος είναι ψηλά στην Καλαμαριά, βλέπει την πορεία του καπνού πάνω από όλη τη Θεσσαλονίκη. Γιατί ναι. φυσάει προς εκείνη την πλευρά. Άρα πάνε όλα οι διαβόλοι, τριβόλοι, τα αιρούμενα σωματίδια κλπ. Που βγαίνουν από τις δύο πυρκαγιές.
1: Φυσάει προς ανατολικά, ναι, οπότε μεταφέρει.
0: Το παίρνει όλη η πόλη. Όλη η πόλη το εισπράττει το μερίδιο από το Σιγκέ. Γι' αυτό το είπα, όχι μόνο. Ναι, είπα λοιπόν, λέω ότι. Είπαμε έκανα μια πρόχειρη έρευνα, μπράβο, για τις φωτιές που έχουν γίνει και έχει καλύψει η ΕΡΤ. Δεν μιλάω για τα άλλα κανάλια κλπ. 24, 25, 26.
1: Σε όλους τους συναδέλφους τηλεόρασης ναι. και ραδιοφώνου. Αυτό λέω. Πρέπει αυτό να λέω. Δώσουμε τα συγχαρητήρια.
0: Τα συγχαρητήρια.
1: Μας, ναι, που άοκνα. Ναι. Επιτέλεσαν το δημοσιογράφο.
0: Και όχι άοκνα και με κίνδυνο της υγείας ναι, τους. Και ο Μπούρης και ο Μανής τώρα που είναι εκεί.
1: Και όλο και το βράδυ που ήταν τα άλλα τα παιδιά. Ο Φέδρα το Μόσογλου και το Ντρόν, ο Τίμος ο Φακαλής που ήταν στις φωτιές. Να τους συγχαρώ. Και ο Σαρόγλου.
0: Και ο
1: Παύλος ο Σαρόγλου. Να τους συγχαρούμε που ήταν εκεί άοκνα. Και φυσικά το πρόγραμμα που έβγαλε η ΕΡΤΡΙΑ. Τώρα θα μου πεις αγιάζουμε τα γένια μας.
0: Όχι,
1: απλά λέμε μια πραγματικότητα, γιατί πρέπει να λέγονται και οι πραγματικότητες, όπως και ο 102 μέχρι μετά τα μεσάνυχτα είχε μια συνεχή ροή. Έτσι. Για ενημέρωση του.
0: Και θα έχουμε συνεχή ροή και με τα δελτία ειδήσεων.
1: Και τώρα από το πρωί με τα δελτία ειδήσεων.
0: Και ο Τάσος ο Ρέτζιος νωρίτερα και εμείς τώρα.
1: Θα σας
0: και στη συνέχεια τα δύο κορίτσια. Ναι, ναι.
1: Όχι μόνο τι γίνεται με το μέτωπο της πυρκαγιάς, αλλά κυρίως τι επιπτώσεις θα έχει η φωτιά αυτή στην
0: έτσι.
1: υγεία των Θεσσαλονικαίων και όχι μόνο.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, και όπως είπαμε, εδώ μαζί με το Θωμά το Τζίμπα, στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Τεραφιλίδης.
1: Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος.
0: Ο Νίκος ο Κακαρίκος, να είναι καλά.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο.
0: Είπα Θωμάς ο Τσίμπας.
1: Είπες Αλέξανδρος Τεραφιλίδης.
0: Όχι, ο Θωμάς ο Τσίμπας, είπα και με τον αυτόν είπα. Ναι.
1: Και στην άλλη γραμμή τη τηλεφωνική μα γραμμή.
0: Ναι, να πάω στην. Δεν μα μπερδεύει συνέχεια. Μα δημιουργήσε. Λοιπόν, είναι. Είσαι σκέτο παρακράτος. Να μπει αυτό να το αφιερώσω στο Τζίμπα, το είσαι σκέτο παρακράτος. Λοιπόν, έχουμε. Συνοηθήκαμε πριν. Γιατί από το 90, από την TV Μακεδονία και το Ράδιο Μακεδονία μέχρι και σήμερα, κάθε φορά που είχαμε ένα πρόβλημα με την ρήπανση, με την ατμόσφαιρα, είχαμε τον καλό μας τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Φιτιάνο, ο οποίος ήταν και επικεφαλής κάποια στιγμή του κλιμακίου ελέγχου ποιότητας του αέρα. Και τώρα είναι ομότιμος, αλλά ωστόσο έχει
1: καθηγητής
0: μια
1: σύνο... χημίας,
0: καθηγητής χημίας στο ΑΠΙΘΙΤΑ, ομότιμος πλέον καθηγητής χημίας στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα όλες οι τηλεοράσεις, εμείς στην αρχή ήμασταν λίγο σφιγμένοι, κουμπωμένοι, δεν λέγαμε για τοξικό νέφος. Όλες οι τηλεοράσεις, όλα τα ραδιόφωνα και όλα τα site μιλάνε για τοξικό νέφος. Είναι ναι. τοξικό νέφος αυτό που βρίσκεται πάνω από τα κεφάλια μας?
2: Ναι, είναι τοξικό νέφος. Καταρχάς λυπάμαι πολύ για κάθε φορά που αναγκαζόμαστε να μιλήσουμε, μιλάμε για δυσάρεστα πράγματα.
0: Δυστυχώς.
2: Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί, κύριε, και πιο επικίνδυνη περιβαλλοντική συνέπεια από αυτή τη φωτιά που είναι στο Ρεόκαστρο είναι η δημιουργία και η εξάπλωση ενός εκτεταμένου τοξικού νέφους, mm-hmm. το οποίο γνωρίζετε έχει φτάσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη, έχει χάψει εργοστάσια και βιοτεχνείς. Λοιπόν, έχει φτάσει και έχει μια ακτίνα 20 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Λοιπόν, από αυτή την πυρκαγιά τώρα έχουν, επειδή πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, έχει καεί και έχει καταστραφεί ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Mm-hmm. Έχει καταντήσει σχεδόν μάστιγα mm-hmm. σε όλη την Ελλάδα. Σχεδόν κάθε μήνα να καίγεται και ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Τα οποία περιέχουν
0: αυτό πολύ, θα έλεγα τώρα.
2: Περιέχουν πλαστικά και άλλες. Δηλαδή
0: κύριε καθηγητά, ότι... τι κάνουμε? Εγώ αυτό που είπατε, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, έχω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το κάνετε. Πάλι λέω, δεν είχαμε συνεννοηθεί με τον κύριο Φιτιάνο. Λοιπόν, 2 Οκτωβρίου του 2024, σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά σε εταιρεία που ανακυκλώσιμα υλικά στη ΒΥΠΕ Σύνδου, στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Λοιπόν, μιλάμε για τις 2 Οκτωβρίου του 2024. 21 Τετάρτου, μισό λεπτό. Ναι. 21 Τετάρτου, 21 Απριλίου του 2026. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεση φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στη Νεοχορούδα. 11 Ιουλίου του 2025. Σε ύφεση η φωτιά στο ίδιο εργοστάσιο ανακύκλωση στη ΒΥΠΕ Σύνδου. Και επίσης 21 Τετάρτου του 2026 στην παλιά εθνική οδό του Κλικής Θεσσαλονίκης. Καπνός πυκνός, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σε εργοστάσιο ανακύκλωση. Αυτό που λέτε δηλαδή τεκμηριώνεται με μια πολύ πρόχειρη έρευνα που έκανα για 10 λεπτά από το διαδίκτυο που έβαλα πυρκαγιά, ανακύκλωση. Δηλαδή τι κάνουμε κύριε Κατέ, μια τρύπα στο νερό πηγαίνουμε εμείς, γιατί το κάνω και εγώ. Και λέω μάλιστα ότι είμαι ερασιτέχνης δρακοσυλλέκτης. Μαζεύουμε τα πλαστικά, τα πάμε σε αυτά τα σπιτάκια, τα πάνε στα εργοστάσια και μετά τι κάνουν, τα βάζουν φωτιά και τα καίνε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε.
0: Παρακαλώ.
2: Λίγα λόγια για αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης και πώς καίγονται αυτά. Καταρχάς, πρέπει η πολιτεία να αυστηροποιήσει τους νόμους όσον αφορά την αδειοδότησή τους και την παρακολούθηση και τη λειτουργία τους. Τι γίνεται αυτή τώρα? Καταρχάς, έχουν πεπαλαιωμένο εξοπλισμό, γίνονται βραχυκύκλωματα να βλέπονται. Τα υλικά είναι σε υπαίθριο χώρο, δεν είναι σκεπασμένα, υπάρχουν πλαστικά ανάμεικτα με αντρανή στατικά. Και αυτά, ξέρετε, τα πλαστικά όταν καούνε, εκλείονται διοξίνες και φουράνε που είναι έντονα καρκινογόνες ενώσεις. Δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει εργοστάσιο που μπορεί να μετρήσει τις διοξίνες, υπάρχει ένα μόνο στο Δημόκρητο και καλά είναι κάποια στιγμή. Γιατί τώρα λέμε τοξικό νόμος και δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, σε τι συγκεντρώσεις είναι αυτές οι ενώσεις και ποιες είναι αυτές οι ενώσεις.
1: Και τι περιέχει, αυτός ο αέρας τον οποίο εισπνέουν.
2: Είναι γεγονός όμως από αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωση και κάκι μάλιστα και ένα εργοστάσιο που ανακυκλώνει λάδια, άλλο επικίνδυνο κι αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν βαρέα μέταλλα, οξύδια του θείου, θέλετε το αζότου, αυτός ο μαύρος ο καρβός, ξέρετε αυτά, βαρέα μέταλλα, διοξίνες και φουράνια, ουκές είναι αριθμός. Και αυτά, ξέρετε, το νέφος αυτό κάποια στιγμή θα κατακαθίσει κάτω στο έδαφος. Λοιπόν, έχουμε τότε πρόβλημα.
1: Και αυτό τι σημαίνει, μόλυνση του εδάφους και του υπεδάφους.
2: Έχουμε οικολογική επιβάρυνση πρώτον. Και στο έδαφος αυτά τις καλλιέργειες που υπάρχουν στο έδαφος, αλλά και μετά μέσω τροπικής αλυσίδας και στο ζωικό βασίλειο, δηλαδή τις διαγελάδες, τα πρόβλημα αυτά που βόσκουν μέσω του κρέας, το γάλα, θα καταλήξουν όλα αυτά στον άνθρωπο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, σαν άμεσα μέτρα, το λέει και η πυροσβεστική,
0: ναι,
2: γιατί είναι τοξικό το νέφρος, να μείνουν στα σπίτια τους με πόρτες και παράθυρα.
0: Μισό λεπτό. Κύριε καθηγητά, ναι, σήμερα μιλάμε 5 Ιουλίου του 2026.
2: Ναι.
0: Από το 1990 που μιλάμε, διαχρονικά, πέρα και πάνω και έξω από κυβερνήσεις, υπουργούς, χρώματα, κόμματα κλπ, λέμε συνεχώς και το λέγατε και εσείς, να δημιουργηθεί και να συγκροτηθεί μια επιτροπή, ένας μηχανισμός, να πω καλύτερα, επιτροπή όχι, ένας μηχανισμός άμεσης παρέμβασης, όταν με βάση τα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα PM10, τα PM5 κλπ, τα αερούμενα σωματίδια δηλαδή, αυτό που λέμε PM10, μπράβο, λοιπόν, μπράβο, ναι, ακριβώς, λοιπόν, όχι, άλλο θέλω να πω, να λαμβάνονται, αντί να τα λέμε στα ραδιόφωνα, αυτός ο μηχανισμός να λαμβάνει έκτακτα μέτρα. Τότε μάλιστα λέγαμε να μειωθεί η κίνηση σε ένα ποσοστό των λεωφορείων, των οχημάτων, ίσως να κάνουμε το μονά ζυγά κλπ. Να μην επιβαρύνεται ο αέρας της πόλης, γιατί είναι πάνω από το κανονικό, έχει φύγει στα 150, στα 250 κλπ. Τι έχει γίνει από αυτό?
2: Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Έχει.
2: Και αυτό να ξαναδεί τώρα είναι πρωτοσέλιδο και στη τηλεόραση. Μια-δυο μέρες θα ξεχαστεί μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Γι' αυτό να είσαι απόλυτα σίγουρη. Λοιπόν, το περιβάλλον γενικά έχει ένα πολιτικό κόστος. Αποφεύγουν να το αγγίξουν γιατί καθησυχαστικά πάντα και πυροσβεστικά δρούνε. Ουδείς κίνδυνος. Εντάξει, όλο υπάρχει.

0: του αζότου και πιο πολύ τα επικίνδυνα είναι τα ορούμενα σωματίδια, αυτά που έχουν διάμετρο μικρότερο από 2,5 μικρά, και για να καταλαβαίνουν οι ακροατές, όταν λέμε μικρά, το ένα μικρό είναι ένα εκατομμυριωστό του μέτρου, είναι αόρατα. Εγώ τους έχω αποκαλέσει να η αόρατη δολοφόνη. Οι σπνεώτες που επικάθονται στους βρόχους των πνευμών και προκαλούν εκεί καρκίνο και διάφορες πνευμονικές παθήσεις. Λοιπόν, ξέρετε τώρα, αυτές τις μέρες μπορεί να έχουμε αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία και αύξηση θανάτων. Έχω ζητήσει επανειλημμένως εδώ και πάρα πολλά χρόνια να γίνει επιτέλους στη χώρα μας
1: επιδημιολογική μελέτη.
0: Επιδημιολογική και στατιστική μελέτη, να δούμε πόσοι είναι ακριβώς οι θάνατοι από το παπτηρί που είναι στο περιβάλλον. Παίρνουμε μόνο στατιστικά στοιχεία από την Ευρώπη, τι ισχύει στην Ευρώπη.
1: Πριν κλείσουμε, κύριε καθηγητά, μία ερώτηση. Εσείς έχετε κάποια συστήματα στο διαδίκτυο που μετράνε την ποιότητα του αέρα? Τι σας δείχνουν αυτά για την περιοχή της Θεσσαλονίκης?
0: Κοιτάξτε, αυτή είναι η σταθμή της περιφέρειας. Έχει, δεν ξέρω, καμιά δεκαριά σταθμού σε διάφορες περιοχές.
1: Ναι.
0: Και δείχνει σε καθημερινή βάση τα οξύδια του αζότου, δείχνει τα μικροσωματίδια, τα PM10 και PM2,5.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, ξέρω εγώ, έχει μια χρωματολογική κλίμακα, αν είναι καλός, καλή ποιότητα του αέρα, είναι μέτρια, είναι κακιά.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορεί ο καθένας από το κινητό να το παρακολουθεί αυτό το πρόγραμμα.
1: Όχι, τώρα σε live χρόνο υπάρχουν κάποιοι δείκτες που μετράνε την ποιότητα του αέρα σε πραγματικό χρόνο?
0: Όχι, το πήρα, δεν εγώ, το είδα, δεν έχουν ακόμα,
1: δεν έχει γίνει αυτό από τις μετρήσεις,
0: γιατί διαβάζω και εγώ ότι έχει φτάσει στο κέντρο της πόλης, στο τέλος των νεφρών αυτό.
1: Όχι, σας λέω εγώ πια στο τέλος.
2: Απλά να συνοψίσουμε, κύριε καθηγητά, πριν σας αποχαιρετήσουμε, λέγοντας ότι εκτίμησή σας είναι ότι όντως είναι τοξικό το νεφος, όπως λέγεται, και είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
1: Έτσι.
2: Και δεύτερον, αυτό το νεφος θα πέσει στο έδαφος, όπου θα έχουμε και μία μόλυση και επιφανειακή, αλλά και του υπεδάφους, που θα είναι επικίνδυνη.
0: Κινδυνεύει και ο υδροφόρος ορίζοντας.
2: Αυτό θέλω να πω.
0: Πάντα κάτω στον υδροφόρο ορίζοντας.
2: Και σημαίνει αυτό εδώ ότι προσοχή πλέον και στις καλλιέργειες, αλλά και στα ζώα που βόσκουν.
1: Και επίσης είπε ο καθηγητής Φιτιάνος και κάτι άλλο, υπάρχει μια περίεργη ανάφλεξη κάθε μήνα ενός εργοστασίου ανακύκλωσης προϊόντων. Πλαστικών κυρίως.
2: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε.
1: Που αυτό πρέπει, και αυτό, μισό λεπτό, το λέει ο καθηγητής Φιτιάνος. Πιστεύω ότι υπάρχουν ευαίσθητα εισαγγελικά αυτιά, ευαίσθητα αυτιά της δικαιοσύνης, και ο εισαγγελέας της, που βρίσκεται καθημερινά στο πόσο του, για να δει και να ρωτήσει, να πει τι γίνεται, ρε παιδιά. Κάθε μήνα πιάνει φωτιά ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Γιατί? Αυτό. Πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ναι. Γεια σας.

0: Λοιπόν, συνέχεια.
1: Πάμε
0: στο καλό του συνάδελφο του Δημήτρη του Κουγιουμτζόπουλου, ο οποίος θα μας δώσει το στίγμα, το τι γίνεται αυτή την ώρα στη φλεγόμενη περιοχή και στα εργοστάσια, αν έχουμε αναζωπήρωση ή οριοθέτηση της φωτιάς.
1: Ναι, ναι.
0: Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε. Από το μέτωπο της πυρκαγιάς θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε και τα δύο. Δυστυχώς, τα τελευταία λεπτά σημειώνεται μία αναζωπήρωση στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης, όπου η πυρκαγιά μένεται από χθες το βράδυ. Έχουμε πλέον και πάλι πυκνό μαύρο καπνό να αναδύεται από το εσωτερικό του εργοστασίου, παρά το γεγονός ότι οι συντονισμένες ρήψεις των δύο ελικοπτέρων, με τη βοήθεια φυσικά των δυνάμεων της πυροσβεστικής που βρίσκονται επί του πεδίου, που είχαν

0: βοηθήσει ώστε να θεωρούσαμε ότι τα πράγματα πηγαίνουν πάρα μα πάρα πολύ καλά και να έχουμε λευκό καπνό. Η κατάσταση αυτή έχει αλλάξει. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει μέσα στο εργοστάσιο και τι έχει αρπάξει, αλλά πλέον θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πυρκαγιά αναζωπηρώθηκε μέσα στο εργοστάσιο και πλέον και πάλι αναδύεται πυκνός μαύρος καπνός.
1: Το θέμα είναι ότι η πυρκαγιά, Δημήτρη, το θέμα είναι ότι η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί στα όρια του εργοστασίου, να πούμε έτσι.
0: Ναι,
1: δεν καίει πουθενά άλλου.
0: Αυτό ισχύει.
1: Αυτό είναι ισχύει. Ένα ευχάριστο.
0: Αυτό από μόνο του μπορεί να είναι ένα ευχάριστο, αλλά από εκεί που είχαμε.
1: Αλλά συνολικά είναι άστα να πάνε. Ναι.
0: Τώρα έχουμε πλέον και πάλι αυτό τον πάρα πολύ ανησυχητικό και τοξικό μαύρο καπνό από τους χώρους του εργοστασίου να αναδύεται και πάλι. Τα ευχάριστα βεβαίως είναι σε όλη την υπόλοιπη περιοχή, γιατί σήμερα το πρωί εμείς ήμασταν παρόντες σε δύο έστω και μικρές αναζωπηρώσεις που είχαμε σχεδόν ταυτόχρονα, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία βρίσκεται με δεκάδες στελέχη και εδώ προχωρεί σε οριοθέτηση της πυρκαγιάς. Και να σας πω λίγο τι σημαίνει για την πυροσβεστική, αφού περάσει και θα το ακούσετε κιόλας και το πυροσβεστικό ελικόπτερο τώρα.
1: Ακούμε τον ήχο, ακούμε τον ήχο καθαρά.
0: Προχωρεί σε οριοθέτηση στα καμένα και οριοθέτηση σημαίνει ότι όπου υπάρχει καμένο, όπου υπάρχει όριο καμένο με μη καμένο, θα περάσει πυροσβεστικό όχημα και θα δημιουργήσει μια μικρή αντιπυρική ζώνη. Και δεν είναι μικρή αυτή η περιοχή εδώ στο Ρεόκαστρο. Μιλάμε για ένα άλλο κομμάτι της επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Επίσης, να σας πω ότι εδώ και περίπου 45 λεπτά στελέχη με συνεργεία του ΔΔΕ έχουν ήδη μπει στα καμένα και αντικαθιστούν τις κολόνες της ΔΕΗ, οι οποίες κάηκαν από τη χθεσινή πυρκαγιά. Επομένως, είναι θέμα χρόνου να λυθεί και οποιοδήποτε θέμα έχει προκύψει με την ηλεκτροδότηση εδώ της περιοχής. Μπροστά μου τους βλέπω εκτελούν εργασίες πάντα με τη συνοδεία πυροσβεστικής υπηρεσίας, πυροσβεστικού οχήματος, γιατί ο φόβος της αναζωπήρωσης είναι μεγάλος. Υπάρχουν αυτές οι στάχτες, αυτές οι κάφτρες. Υπάρχει και αυτό το αεράκι 2 με 3 μποφόρ, το οποίο επικρατεί στην περιοχή, που καθιστά την όλη κατάσταση, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επικίνδυνη. Επισήμως, η πυροσβεστική υπηρεσία θεωρεί ότι η δασική πυρκαγιά έχει αντιμετωπιστεί και όποιες αιστείες αντιμετωπίζονται διαβροχής γίνεται η οριοθέτηση, η οποία σας περιέγραψα προηγουμένως, χωρίς κάποιο ενεργό μέτωπο. Με το ενεργό μέτωπο βεβαίως πλέον να είναι το εργοστάσιο της ανακύκλωσης. Ανακύκλωση, από ό,τι μάθαμε, σκραπ υλικών αυτοκινήτων. Επομένως, μπορεί κάποιος να φανταστεί τι ακριβώς είχε μέσα αυτό η επιχείρηση και το τι ακριβώς σκέγεται. Ήταν ανακύκλωση οχημάτων, από ό,τι μας είπαν στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Υπήρξαν και περιστατικά στην ίδια ευρύτερη περιοχή σε άλλα δύο εργοστάσια με υφάσματα. Εκεί βεβαίως τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Από την εικόνα που έχω εγώ, που είναι η εικόνα από τον καπνό που αναδύεται από τα σημεία των πυρκαγιών, μου λέει αυτή η εικόνα ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά στα δύο άλλα σημεία, στα δύο άλλα εργοστάσια τα οποία εκεί αυτά καίγονται. Είναι ενεργή και εκεί η πυρκαγιά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει θέμα, γιατί δεν διακρίνονται ούτε ψηλές φλόγες, ούτε έχουμε έτσι το μέγεθος του καπνού, του μαύρου καπνού που έχουμε από το εργοστάσιο της ανακύκλωσης.
1: Δημήτρη, δεινότητα δηλαδή είναι το εργοστάσιο της ανακύκλωσης και μόνο αυτό, έτσι.
2: Να πούμε, Θωμά, συγγνώμη, ακούτε τον 102 FM της R3 και είναι στη γραμμή ο συνάδελφός μας που βρίσκεται εκεί επί τόπου, ο Δημήτρης ο Κουγκιουμτσόπουλος, ο οποίος από το πρωί στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές δίνει επιτόπια αυτό που βλέπει, αυτό που ακούει, αυτό που πληροφορείται, όλο το ρεπορτάζ για την εστία που αυτή τη στιγμή είναι τα δύο εργοστάσια τα οποία δυστυχώς, όπως μας είπε πριν από λίγο, έχουμε αναζωπηρώσεις οι οποίες προσπαθούν να τεθούν υπό έλεγχο. Γίνεται προσπάθεια.
0: Θα ήθελα να σταθώ κλείνοντας λίγο σε κάτι το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Οι πιλότοι των πυροσβεστικών ελικοπτέρων κάνουν πραγματικά μια φοβερή προσπάθεια να κάνουν όσο το δυνατόν πιο ακριβείς ρήψεις. Είναι πρώτη φορά που βλέπω ελικόπτερα να μην πραγματοποιούν απλά διέλευση πάνω από την πυρκαγιά, πάνω από τις φλόγες. Είναι η πρώτη φορά που τους βλέπω να μειώνουν ταχύτητα, να φτάνουν σχεδόν σε βαθμό εώρησης προκειμένου κάθε σταγόνα από το φορτίο που διαθέτουν να πηγαίνει στοχευμένα πάνω στην πυρκαγιά. Το βλέπαμε και νωρίτερα. Ήταν τουλάχιστον 3, κάποια στιγμή που πραγματοποιούσαν συνεχείς ρήψεις. Τώρα έχουν μείνει δύο. Προφανώς υπάρχουν και θέματα επιχειρησιακής κατάστασης και ανεφοδιασμού. Αλλά αυτά τα δύο ελικόπτερα δεν έχουν σταματήσει στιγμή. Και μάλιστα για να είναι πιο κοντά, δεν ανεφοδιάζονται από το θερμαϊκό κόλπο. Ανεφοδιάζονται από την τεχνητή λίμνη Ωρεοκάστρου, η οποία υπάρχει εδώ στα βόρεια της περιοχής. Και είναι αυτή που τους επιτρέπει να κάνουν δύο διελεύσεις με χρονικό διάστημα δευτερολέπτων μέσα σε 5 λεπτά και τα δύο ελικόπτερα. Και παρόλο για αυτή την τεράστια ποσότητα νερού που έχουν ρίξει στο συγκεκριμένο σημείο, υπάρχει θέμα με το εργοστάσιο. Δεν ξέρω αν με ακούτε, αν είμαι ακόμα.
1: Σε ακούμε, ακούμε όλα αέρα, και σε ακούμε ναι. Με πολύ προσοχή το δηλαδή, ρεπορτάζ.
0: Όση ώρα συζητάμε, είναι η τρίτη φορά. Για να σας δώσω έτσι το χρονικό. Είναι η τρίτη φορά.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Κάθε φορά που περνάει, κάθε φορά υπάρχει μια πύρινη γλώσσα η οποία ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Αλλά δεν υπάρχει και καμία πρόθεση αυτό να σταματήσει από ό,τι ξέρουμε προφανώς. Επιχειρησιακά τα Καναντέρ δεν γνωρίζω για ποιο λόγο δεν επιχειρούν. Όλο το βάρος έχει πέσει σε αυτά τα τρία ελικόπτερα. Αλλά αυτά τα τρία ελικόπτερα προφανώς κάνουν τη δουλειά την οποία αναφέρατε και εσείς, συνάδελφοι, νωρίτερα.
2: Ενδεχομένως, Δημήτρη.
0: Δηλαδή, πυρκαγιά μέσα στους χώρους του εργοστασίου. Γιατί τα σπίτια ναι. Είναι σε απόσταση αναπνοής. Και σπίτια δεν καίγονται αυτή τη στιγμή.
2: Αέρα έχουμε.
0: Έχουμε 2 με 3 μποφόρ μικρό αεράκι.
2: Αν έχουμε έστω και μικρό αεράκι, είναι επειδή υπάρχει ανάγκη της εστιασμένης πυρόσβεσης. Γι' αυτό φέρνουν τον κουβά τα ελικόπτερα, για να πέσει το νερό ακριβώς πάνω εκεί που υπάρχει το γι' αυτό λέω, γιατί δεν επιχειρούν τα Καναντέρ.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή
2: δεν ξέρω τώρα
0: αν αυτό επιτρέπεται ή απαγορεύεται. Εγώ απλά θα σας το περιγράψω. Αυτή τη στιγμή ο πιλότος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου ουσιαστικά εωρήθηκε μέσα στον καπνό. Μάλιστα. Τον χάσαμε δηλαδή από τα μάτια μας για 2 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό βεβαίως, αλλά προφανώς για να κάνει την καλύτερη δυνατή ρήψη, εμείς τον χάσαμε από τα μάτια μας για 2 δευτερόλεπτα. Και μετά βεβαίως συνεχίζει το rotation του, τον κύκλο που κάνει,
1: Δημήτρη,
0: για να ανεφοδιαστεί και να ξαναεπιχειρήσει.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, θα σας αφήσω λίγο, παιδιά, να έχω μια καλύτερη εικόνα.
1: Ναι. Δημήτρη, θα τα πούμε και σε λίγη
2: είμαστε
1: ώρα.
2: Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία.
1: Σε συνεχή ροή είμαστε έτσι κι αλλιώς.
2: Σε
1: οπότε
2: επικοινωνία.
1: Τα λέμε, κάνει ελεύθερα το ρεπορτάζ σου και θα τα ξαναπούμε σε λίγη ώρα. Να είσαι καλά.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.
2: Πάμε κατευθείαν στον επόμενο καλεσμένο μας και πρέπει να ακούσουμε πολύ προσεκτικά το τι θα μας πει. Είναι ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δρόσος Τσαβλής, τον οποίο καλημερίζουμε. Καλημέρα κύριε Τσαβλή.
3: Καλημέρα κύριε.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Και περιμένουμε από εσάς. Είχαμε προηγουμένως τον καθηγητή τον Φιτιάνο, τον ομότιμο καθηγητή χημίας Φιτιάνο, ο οποίος μας είπε ότι όντως είναι τοξικό το νέφος. Έχουμε αυτό το ζητούμενο, λοιπόν. Έχουμε αυτό το δεδομένο. Και τώρα είναι τι κάνουμε, πώς αντιμετωπίζει ο απλός πολίτης αυτή τη τοξικότητα.
4: Ο απλός πολίτης, αφού βρίσκεται κάτω από αυτή τη δύσκολη τώρα κατάσταση, θα πρέπει να πάρει πολύ απλά μέτρα προστασίας, όπως είναι η μάσκα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.
2: Αυτό είπαμε και εμείς νωρίτερα, κυρίως οι κάτοικοι που είναι δίπλα στη
4: νεστία. Όλοι όσοι ζουν σε εκείνη την περιοχή θα πρέπει να φοράνε μάσκα για τις επόμενες ημέρες και ειδικά βέβαια...
2: Ημέρες.
4: Και οι χρονίως πάσχοντες από αναπνευστικά νοσήματα δεν πρέπει να την βγάζουν. Είναι πάρα πολύ ευάλωτοι αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουν παροξύνσεις και ενώ δεν θα μεταφέρονταν, να χρειαστεί να μεταφερθούν σε νοσοκομεία και να επιβαρυνθεί και το σύστημα υγείας. Πρέπει λοιπόν να προσέξουν λίγο, να είναι πολύ καλά ενυδατωμένοι, να δίνουν σημασία ακόμα και στο παραμικρό σύμπτωμα, όπως είναι ένας βήχας ο οποίος επιμένει, όχι με το παραμικρό βιχαλάκι, αλλά ένας βήχας ο οποίος επιμένει ή ένα κάψιμο, όπως λέμε έτσι απλά λαϊκά, στο λαιμό, μπορεί να σημαίνει από πίσω ένα χημικό έγκαυμα από την εισπνοή του καπνού και να πρέπει να αντιμετωπιστεί αλλιώς. Άρα προσέχουμε τα συμπτώματά μας, ενυδατωνόμαστε, φοράμε τη μάσκα και παραπάνω φυσικά αυτοί που πάσχουν.
3: Και αν επιμείνουν τα συμπτώματα θα πρέπει να πάμε στο γιατρό, στο νοσοκομείο.
4: Ασφαλέστατα. Έτσι. Θα πρέπει να ρωτήσουν κάποιον ειδικό, να τους δώσει κάποιες παραπάνω πληροφορίες ή πρώτες βοήθειες.
2: Άρα τα νοσοκομεία τίθεται κατά κάποιο τρόπο σε μια ετοιμότητα και οι πνευμονολογικές κλινικές.
4: Είναι σε επιφυλακή οι πνευμονολογικές κλινικές πάντα μετά από τέτοιες καταστάσεις, από πυρκαγιές, από μαζικές καταστροφές. Είμαστε πάντα στην επιφυλακή να κάνουμε εισαγωγή και να περιποιηθούμε όσους χρειάζονται. Ελπίζω να μην γίνει σε αυτή την περίπτωση. Ευτυχώς βοηθάει και ο αέρας ο οποίος μετακινεί αυτά τα σωματίδια μακριά και δεν τα κρατάει εδώ. Και ίσως δεν δούμε τόση μεγάλη μάζα, τόση μεγάλη είσοδο ασθενών στα νοσοκομεία όπως την προηγούμενη φορά.
2: Έχετε αυτή τη στιγμή άτομα που έχουν προσέλθει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο?
4: Όχι, ευτυχώς όχι. Στο Ιπποκράτειο ακόμα. Δεν έχω τίποτα από τη χθεσινή εφημερία που έληξε σήμερα το πρωί. Στη δικιά μου κλινική, από ό,τι ενημερώθηκα από τους συναδέλφους, δεν έχουν μπει θύματα της πυρκαγιάς του ωραιοκάστρου.
3: Άρα, αν θέλουμε να τα πούμε έτσι τηλεγραφικά, 1, 2, 3, 4, που πρέπει να προσέξουν κυρίως οι ευάλωτες ομάδες, αυτές που έχουν, τι πρέπει να τους πούμε, γιατρέ μου?
4: Θα πρέπει να δώσουν σημασία σε κάποιον επίμονο βήχα, σε κάποιο οξύ άλγος. Στο ανώτερο αναπνευστικό, στο λάριγκ ας πούμε, θα πρέπει να υποπτευθούν μια ζαλάδα έτσι και μια ατονία, θα πρέπει να ενυδατώνονται καλά και φυσικά θα πρέπει να φοράνε μάσκα.
3: Και φυσικά δεν πρέπει να περπατάνε τώρα αυτοί που θέλουν να κάνουν περπάτημα στην παραλία, ας καλύτερα 2-3 μέρες ας το αφήσουν.
4: Ας
3: είναι λιγότερο fitness λοιπόν για να ονομαστούμε.
4: Μέχρι να φύγουν τα σωματίδια
2: Τα σωματίδια το άσχημο είναι, κύριε Τσαβλή, ότι τα σωματίδια δεν θα φύγουν γιατί θα πέσουν κάτω στο έδαφος και εκεί θα έχουν μια νέα ρήπανση.
4: Να ελπίζουμε σε μια βροχή λοιπόν.
2: Για να τα ξεπλύνει.
4: Να
3: ρωτήσουμε και κάτι άλλο που δεν αφορά την σημερινή, την αυριανή ημέρα, τη μεθαυριανή, γιατί τα 40-50 χρόνια δεν έγινε. Αν έγινε, διορθώστε μας. Ο κύριος Φιτιάνος, ο καθηγητής χημίας, είπε ότι δεν έχουμε κάνει στη Θεσσαλονίκη επιδημιολογική μελέτη. Δηλαδή να δούμε πόσο η ρήπανση του περιβάλλοντος, η καθημερινή, από τα PM22,5, PM10 κλπ. Όχι μόνο από έκτακτες καταστάσεις, αν και εδώ κάθε μήνα έχουμε και ένα εργοστάσιο που παίρνει φωτιά από ανακυκλώσιμα. Τι επιβάρηση έχει η υγεία των πολιτών?
4: Η υγεία των πολιτών με βάση τους δικούς μας δείκτες είναι σταθερά σε κόκκινη γραμμή τα τελευταία χρόνια. Σταθερά.
2: Πού οφείλεται αυτή?
4: Θα τους πάρετε από τα εθνικά Ινστιτούτα καταγραφής της ρήπανσης, αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Στους γιατρούς καταλήγουν τα θύματα της έλλειψης αυτών των μετρήσεων. Έτσι, όταν δεν γίνονται αυτές οι μετρήσεις, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και να πάρουμε μέτρα, καταλήγει να αυξάνει τη δικιά μας η δουλειά. Εμείς από τις παρατηρήσεις και από τις καταγραφές που κάνουμε, βλέπουμε ότι τα αναπνευστικά νοσήματα τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, αλλά δεν το αποδίδουμε, ξέρετε, μόνο στη ρήπανση της ατμόσφαιρας. Δεν ζούμε, ας πούμε, και στην Κωνσταντινούπολη, στο Δελχή, που η ρήπανση είναι κάτι το αδιανόητο.
2: Ποιοι άλλοι παράγοντες ευθύνονται γι' αυτό εδώ?
4: Α, γι' αυτό είναι το κάπνισμα πρώτο απ' όλα. Έτσι. Το κάπνισμα πρώτο απ' όλα είναι σαν να ζει ο καπνιστής σε συνθήκες πυρκαγιάς. Σκεφτείτε ότι ένας που καπνίζει κάθε μέρα και πίνει τον καφέ του είναι σαν να ζει στο ρεόκαστρο αυτές τις μέρες.
3: Ο Θεός μας, σας υποκόψαμε το κέντρο.
4: Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
2: Μάλιστα.
4: Από εκεί ανεβαίνουν κυρίως οι δικοί μας οι δείκτες και όταν έρθουν τέτοιες καταστροφές και υπάρχει μαζική εισπνοή καπνού, τότε εκτινάσσονται.
3: Εκτινάσσονται.
2: Κύριε Τσαβλή,
3: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ήταν ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο κύριος Δρόστος Τσαβλής. Μία μουσική ανάσα για να πάμε στον επόμενο καλεσμένο.
3: Να δούμε σε ποιο θα πάμε. Έχουμε 100 άτομα να πάμε.
2: Η εκπομπή σήμερα
3: είναι ροή, είναι καθαρά ενημερωτική. Είχαμε.
2: Από την εκπομπή που ξέρατε.
3: Ναι, είχαμε προγραμματίσει τον κύριο Γκιουλέκα και τον κύριο Τσουκαλά.
2: Να κάνουμε μια προσπάθεια του κύριου
3: Γκιουλέκα. Να το ρωτήσουμε εδώ. Τόσα πράγματα μας είπε ο Φιτιάνος. Η πολιτεία, ο υπουργός Μακεδονίας Θράκης είναι. Να μας πει τι γίνεται.
2: Πάμε μια μουσική ανάσα μέχρι που να πάρουμε τηλέφωνο και να βρούμε τον κύριο Γκιουλέκα.

0: Επιστροφή στα μικρόφωνα και έχουμε, είμαστε τυχεροί γιατί...
1: Σε ό,τι είχαμε προγραμματίσει πάμε.
0: Ναι, πάμε στο... Ναι, το είχαμε προγραμματίσει για άλλα θέματα, αλλά θα
1: για άλλα θέματα, η ατζέντα όμως διαφοροποιήθηκε.
0: Διαφοροποιήθηκε τελείως. Πάμε στον Υφυπουργό Ιστορικών Αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράκης και βουλευτή πρώτης εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, ο οποίος διέκοψε μια σύσκεψη που έχει για την πυρκαγιά.
1: Ωραία.
0: Οπότε θα μας τα πει ο ίδιος πιο αναλυτικά. Τι γίνεται από εδώ και πέρα. Μέχρι τώρα είδαμε τις κινήσεις και καταρχήν να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε Γκιουλέκα.
2: Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Όσο καλή μπορεί να είναι μια τέτοια μέρα έτσι που πάλι πέρασε η Θεσσαλονίκη αυτή τη δοκιμασία μετά από μια τέτοια νύχτα.
0: Μέσα σε μια εβδομάδα η Θεσσαλονίκη έχει περάσει τρεις δοκιμασίες.
2: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Είχαμε τη φωτιά στη Λυκή και είχαμε και τη τρομοκρατική επίθεση.
2: Είχαμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις.
1: Ένας νεκρός.
2: Τη φωτιά που δόξα τω Θεώ. Τι να πω, δεν είχαμε ευτυχώς θύματα.
0: Ναι.
2: Και εδώ θα ήθελα να πω με την ευκαιρία της, έτσι, του δημοσίου διαλόγου που κάνουμε να πούμε, ως συμπολίτες μας. Τους οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος και της αστυνομίας βεβαίως και του στρατού, γιατί βοήθησαν πάρα πολύ και αυτοί, αλλά κυρίως το επιχειρησιακό κομμάτι πάντοτε το έχει πυροσβεστική, γιατί υπερέβαλανε αυτό πραγματικά. Δηλαδή ήρθαν από όλη την περιφέρεια, δεν ήταν μόνο από τη Θεσσαλονίκη, ήρθαν από τη Μακεδονία, ήρθαν μέχρι και από τη Θεσσαλία.
0: Και οι εθελοντές πυροσβέστες, έτσι, και αυτοί διαδραμάτισαν σοβαρό ρόλο.
2: Οι ομάδες κάνανε εξαιρετική δουλειά, δηλαδή τους οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και αυτό είναι και ένα μήνυμα σε κάποιους που κάποια στιγμή λέγανε ότι πληρώνουμε τους πυροσβέστες και κάνουν αυτό. Αυτά τα παιδιά, επιτρέψτε μου με την έννοια πάνω τα παιδιά του ελληνικού λαού, έτσι, όπως είμαστε όλοι μας παιδιά του ελληνικού λαού, αυτά τα παιδιά την ώρα που θα χρειαστεί θα πέσουν μέσα στη φωτιά για να σώσουν τις ζωές μας, τα παιδιά μας, τους γονείς μας.
1: Έτσι.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μην το ξεχνάμε.
1: Έτσι λένε και για τους γιατρούς, έτσι λένε και για τους καθηγητές, έτσι λένε και για τους δημοσίους υπαλλήλους που τους βρίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αλλά όταν χρειαζόμαστε γιατρό, λέμε γιατρέ μου, όταν χρειαζόμαστε σχολείο.
2: Πάνε να δουν ακριβώς έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Όταν χρειάζεται.
1: Κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Κώστα, επειδή.
2: Αγαπητέ
1: Κώστα. Έτσι. Αγαπητέ μου Κώστα, και με την ιδιότητα του δημοσιογράφου και του δικηγόρου, του ενεργού πολίτη της Θεσσαλονίκης που μένει σε αυτή την πόλη, την αγαπάει αυτή την πόλη, έχει γεννηθεί σε αυτή την πόλη κλπ. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί το είπαμε προηγούμενα, μιλούσαμε με τον κύριο Κώστα Φιτιάνο, τον ομότιμο καθηγητή χημίας σε σχέση με την ατμοσφαιρική ρήπανση. Το λέμε από το 1990. Διαχρονικά, πέρα, πάνω και έξω από κυβερνήσεις, χρώματα, ιστορίες κλπ. Είναι Θεσσαλονίκη. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τοξικό νέφος. Είναι επικίνδυνο, κύριε Φιτιάνε, είναι επικίνδυνο. Και το ερώτημά μου στον αρμόδιο, τον Υπουργό Μακεδονίας Τράκης είναι: υπάρχει μηχανισμός αντιμετώπισης του τοξικού νέφους που είναι επικίνδυνο για την υγεία των πολιτών?
2: Καταρχήν, χθες το βράδυ κατά τις 4, γιατί ήμουν στη φωτιά μέχρι το πρωί, χθες το βράδυ κατά τις 3, μάλλον 2.30, συγγνώμη, μιλήσαμε για πολλωστή φορά με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τουρνά, ο οποίος έχει και τη συνολική ευθύνη, και επέμψαμε ένα 112 προς όλα τα κινητά.
1: Μας ήρθε.
0: Τρεις παρατέταρτο.
2: Παρατέταρτο.
1: Το έχω στο κινητό.
2: Για να κλείσουν τα παράθυρα, να προσπαθήσουν άτομα που έχουν ειδικά αναπνευστικά προβλήματα, αλλά και όλοι όσο μπορούν να μην είναι εκτεθειμένοι στον έφος αυτό. Αυτά είναι τα πρώτα μέτρα, τα προληπτικά μέτρα, τα οποία λαμβάνονται προληπτικά για να μην έχουμε άλλες δυσάρεστες συνέπειες, αυτό που λέμε παράπλευρες συνέπειες, αλλά σε κάθε περίπτωση ότι η Θεσσαλονίκη έχει αυτή την επιβάρυνση. Εδώ βέβαια έχουμε δύο βασικά πράγματα. Το ένα είναι ότι σε αυτά τα έκτακτα φαινόμενα δεν μπορεί κανείς να αποφύγει δυστυχώς αυτές τις συνέπειες, δηλαδή ότι θα έχουμε τοξικά νέφη, γιατί εκεί ήταν και βιομηχανίες που είχαν και χημικά, είχαν έλαια, όλα αυτά απελευθερώνουν έτσι τοξικά αέρια. Το άλλο που είναι το θετικό βέβαια είναι ότι η Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι έχει ατμοσφαιρική ρήπανση, από την άλλη πλευρά έχει και το Σωτήριο Βαρδάρη της, που πραγματικά καθαρίζει. Αυτό δεν το λέω με την έννοια ότι αφήνουμε στο στρατηγό άνεμο, όπως λέγανε κάποτε.
1: Ο Πολύδωρας το λέγει, ο Πολύδωρας, ναι, ναι.
2: Έτσι προς Θεού.
0: Πάμε στον Παπάζογλου που λέει φύσηξε Βαρδάρης, έτσι.
1: Φύσηξε Βαρδάρης.
2: Φύσηξε Βαρδάρης.
1: Ναι.
0: Αυτός μας σώζει.
1: Εγώ καρνάρι. Κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω τον Κώστο Γκουλέκα, που επίσης ο καθηγητής Φιτιάνος μας το έθεσε και με μια πρόχειρη, πολύ σύντομη, δεκάλεπτη έρευνα στο διαδίκτυο το έχουμε επισημάνει, ότι κάθε μήνα έχουμε και μια μεγάλη πυρκαγιά, κύριε Υπουργέ, κύριε Γκουλέκα, σε ένα εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών. Έχω εδώ μπροστά μου, για παράδειγμα, 2 Οκτωβρίου του 24, μεγάλη πυρκαγιά στη ΒΠΕ Σύνδρου. 21 Απριλίου του 26. Επιχείρηση κατάσβεση εταιρεία ανακύκλωση στην Νεοχορούδα. Πάλι 11 Εβδόμου του 25, σε ύφιση φωτιά στο εργοστάσιο. Τι γίνεται? Και ο καθηγητής Φιτιάνος λέει κάθε μήνα έχουμε και μία πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης προϊόντων. Μήπως πρέπει...
2: ότι αυτό έχει μία βασική αιτία, ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά, τα ανακυκλούμενα υλικά γενικώς είναι έφλεκτοι ή πολύ ευαίσθητοι, ας το πω. Από την άλλη πλευρά βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα, και τα μέτρα και η νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή. Και επειδή είμαι εκτός από δημοσιογράφος και δικηγόρος, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η πρόληψη είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να λειτουργήσει παντού. Και χθες, παίρνω αφορμή από αυτό που είπες, Αλέξανδρε, για να πω συνολικά, χθες ήταν πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ανθρώπων, όχι διάσωση με την έννοια ότι ανασύρθηκαν από κλειό πύρινο, διάσωση πρόληπτικά για να μην φτάσουμε στο σημείο
0: που έγιναν εκενώσεις σπιτιών και απομάκρυνση του πληθυσμού.
2: Έγιναν εκενώσεις, υπήρχε η αστυνομία η οποία με τις εντολές πυροσβεστικής, γιατί αυτή έχει το πρώτο και το τελευταίο επιχειρησιακό λόγο, ήταν εκεί, και αυτό βοήθησε πάρα πολύ, όπως βοήθησε η επιχείρηση εκένωσης των πασχόντων από ανίατες νόσους και τα λοιπά, από βαριές νόσους. Το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμων ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτά τα άτομα δυστυχώς δεν έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν και να λειτουργήσουν όπως οι υπόλοιποι. Έχουν κινητικά προβλήματα, κάποιοι είναι κατάκητοι. Οπότε έπρεπε να ληφθεί μια ειδική πρόνοια, και επειδή η φωτιά δεν ξέραμε προς τα πού θα στραφεί, ευτυχώς έγινε μια πολύ σημαντική επιχείρηση διάσωσης. Εκτός από τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΠ, τα οποία μετέφεραν κυρίως τους μη περιπατητικούς, ήρθανε ασθενοφόρα από το στρατό, γιατί βοήθησε πάρα πολύ, ήρθανε μέχρι και λεωφορεία του ΟΑΣΤ, που έχουν ειδικές ράμπες αναπήρων, και φορτώναμε εκεί τα αμαξίδια, τα αναπηρικά αμαξίδια, προκειμένου να μπορέσουμε να προλάβουμε κάτι που ο Θεός να
1: μα
2: φυλάει.
1: Μα το πρώτο ζητούμενο είναι να... Το πρώτο ζητούμενο είναι να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή. Αυτό
0: το θέμα της πρόληψης λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός για πυροσβέστες και αστυνομία και όλα, και οι αρμόδιοι λειτουργήσαν, μπορούμε να πούμε, πάρα πολύ καλά. Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.
2: Παρά το γεγονός ότι είχαμε δυστυχώς, το λέω το δυστυχώς για όλη την πυρκαγιά και όλη αυτή την εξέλιξη, αλλά ήταν και ο χρόνος που ξέσπασε λίγο πριν νυχτώσει.
0: Που δεν μπορούσαν να πετάξουν τα
2: αφεντικά μέσα. Γιατί αυτό θα είχε διευκολύνει φοβερά το έργο των πυροσβεστών, αν ήταν κάποια άλλη ώρα της ημέρας.
0: Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά βρίσκεται, όχι υπό ύφεση, οριοθετημένη στο εργοστάσιο.
2: Ακριβώς, είναι ελεγχόμενη.
0: Η επόμενη μέρα από πλευράς κυβέρνησης, ποια θα είναι, τι θα πράξει η κυβέρνηση τώρα?
2: Να οχυρώνει την Ελλάδα όσο το δυνατόν περισσότερο.
0: Είναι αόριστο αυτό που μας λέτε.
2: Καθόλου αόριστο. Οι παραγγελίες που έχουν γίνει και έχει αποκτήσει πυροσβεστική ένα πολύ μεγάλο τεχνολογικό εξοπλισμό. Οι παραγγελίες που έχουν γίνει σε νέα αεροσκάφη, αυτά τα τύπου Καναδέ.
0: Πόσα αεροσκάφη θα σταθμεύουν στο αεροδρόμιο?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα συνολικό σχεδιασμό. Αυτό το συζητούσαμε και παλιότερα με τον κύριο Κικίλια, που ήταν υπουργός πολιτικής προστασίας, και τώρα με τον κύριο Τουρνά, με άλλους υπουργούς, με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Κοιτάξτε να δείτε, ο σχεδιασμός τους είναι τα μέσα αυτά, ειδικά τα πτυτικά και τα σωστικά φυσικά μέσα, να είναι διασπαρμένα σε όλη τη χώρα για να μπορούν να καλύπτουν ταυτόχρονα όπου χρειαστεί, ό,τι χρειαστεί. Είναι και αυτό το πρόβλημα, ότι εάν αποσύρεις όλες τις δυνάμεις από μία περιοχή για να επέμβεις από αλλού που υπάρχει ένα έκτακτο φαινόμενο, αν συμβεί κάτι στην περιοχή που από όπου έχει αποσύρει.
1: Επίσης, επειδή γνωρίζω ότι συμφωνείς αυτό, Υπουργέ, αγαπητέ Κώστα, ότι πρέπει να λειτουργούμε ως προμηθείς και ως επιμηθείς.
2: Έτσι,
1: για ποιο πράγμα το λέω? Από τη στιγμή που εντοπίσαμε Το λέει ο Φιτιάνος, το λέει μια πρόχειρη έρευνα κλπ. Ότι παιδιά, κάτι γίνεται με τα εργοστάσια ανακύκλωσης προϊόντων. Να γίνει μια σύσκεψη. Σε ποιον ανήκουν, ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες, ποιοι είναι αυτοί, να καλέσετε μια σύσκεψη, να ληφθούν επιπλέον μέτρα, να αναπτύξουν οι ίδιοι πυροσβεστικές διαδικασίες έτσι ώστε αυτόματα να πέφτουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα κάθε μήνα να έχουμε φωτιές είτε από το Καλοχώρι είτε από το Ρεόκαστρο είτε από την Οχολούδια.
0: Το θέμα δεν είναι
1: τώρα
0: τα εργοστάσια. Το θέμα είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που αναπνέουν αυτόν τον αέρα και κινδυνεύουν να βρεθούν στο νοσοκομείο.
1: Δεν κατάλαβε τι είπα.
0: Το κατάλαβα.
1: Λέω να λειτουργούμε προληπτικά.
0: Το κατάλαβα.
1: Να μην ανάψει φωτιά. Άμα ανάψει φωτιά, μετά θα καθόμαστε από τα μπαλκόνια να κοιτάμε τη φωτιά. Αυτό λέω.
2: Έτσι είναι. Δηλαδή, όσα περισσότερα μέτρα μπορούμε να πάρουμε.
1: Και αυτό να πάρουμε, σε αυτήν την κατεύθυνση.
2: Φέτο, α πούμε, η πυροσβεστική έχει του περισσότερου σε δύναμη άνδρες και γυναίκες που είχε ποτέ. Αυτό το κάνει η πολιτεία, όχι για κανέναν λόγο. Το κάνει γιατί βλέπουμε ότι έχει αλλάξει πλέον και έχουν αλλάξει τα φαινόμενα αυτά. Δεν είναι οι απλές πυρκαγιές που κάποτε είχαμε. Σήμερα, δυστυχώς, έχουμε πυρκαγιές. Οι οποίες και λόγω της κλιματικής αλλαγής παγκόσμια, το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, το βλέπουμε και στην πατρίδα μας. Mm-hmm. Είναι αυτές οι μέγα πυρκαγιές, όπως τις λένε, οι σούπερ πυρκαγιές, οι πολύ μεγάλες. Μας εξηγούσαν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής σε συσκέψεις που κάναμε για την πυροπροστασία στην αρχή του καλοκαιριού και πέρσι και φέτος και πρόπερσι, ότι αυτές οι πυρκαγιές είναι εντελώς απρόβλεπτες, όπως έχουμε αυτό το φαινόμενο των καταιγίδων. Των ξηρών καταιγίδων, δηλαδή χωρίς να βρέχει, ξαφνικά αρχίζουν και πέφτουν κεραυνοί. Κάτι το οποίο επίσης προκαλεί πέρα από την ανθρώπινη αμέλεια ή πολύ περισσότερο βέβαια τον ανθρώπινο δόλο το να προκαλέσει κάποιος μια πυρκαγιά. Έχουμε αλλαγές στα καιρικά φαινόμενα. Αυτό τι σημαίνει, πρέπει να εξοπλιζόμαστε διαρκώς. Δυστυχώς μπροστά μας θα έχουμε να αντιμετωπίζουμε τέτοια θέματα. Άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Εδώ δεν χωρεί ούτε δικαιολογία ούτε οτιδήποτε άλλο.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε
2: Βουλευτή. Να μπορέσουμε να ολοκληρώνουμε αυτή την επιχειρησιακή ικανότητα της πυροσβεστικής και να την ενδυναμώνουμε κάθε χρόνο και περισσότερο για να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό.
2: Ευχαριστώ, Θωμά.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στην προσπάθεια και στον αγώνα. Να πούμε ότι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων θα επιχειρήσουμε να έχουμε αυτόν που είχαμε προγραμματίσει, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, για να έχουμε και τη, βέβαια είναι στην Αθήνα, δεν είναι Θεσσαλονίκη, να δούμε τι ακριβώς γίνεται σε σχέση και με τις πυρκαγιές και τις παρεμβάσεις κλπ. Σε όλη την Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη η εικόνα που παρουσιάζει η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, η οποία έχει οριοθετηθεί στο δασικό κομμάτι της, όπως ανέφερε νωρίτερα ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής αντιπύραρχος Γιάννης Αρτοπιός. Ο ίδιος έκανε λόγο για πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε στο νότιο κομμάτι του αστικού ιστού του Ρεόκαστρου και στους οικισμούς Φιλοθέη και Ανθούπολη. Σε εργοστάσια με μεγάλες ποσότητες καύσιμης ύλης, μεταξύ των οποίων ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, επικεντρώνονται οι βασικές προσπάθειες για κατάσβεση από το πρωί των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που συνεχίζουν να επιχειρούν στο Ρεόκαστρο, όπου χτες εκδηλώθηκε η φωτιά που γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, κατακαίγοντας επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τους ρεπόρτερ της ΕΡΤΡΙΑ, πριν από λίγη ώρα εκδηλώθηκε και νέα αναζωπήρωση στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Όπως τόνισε νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστας Τσίγκας, στα ενέργεια μέσα που σηκώθηκαν από ταξί με ρώματα, δύο καναντέρ και δύο ελικόπτερα θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και όλη τη νύχτα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 160 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 52 οχήματα, πλήθος εθελοντών, υδροφόρες, μηχανήματα έργου της περιφέρειας, καθώς και τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων. Η Φιλοθέη του Ρεόκαστρου εκενώθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες με μήνυμα του 112. Οι πυροσβέστες με αντιπυρικές ζώνες κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν εισέλθει στον οικισμό. Ωστόσο, κάηκαν κολόνες ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να διακοπεί προληπτικά η ηλεκτροδότηση και η παροχή φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή. 4 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Οι 3 έχουν αναπνευστικά προβλήματα και ο 1 ορθοπαιδικό τραυματισμό. Πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε από χθες μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης και εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιόμετρων, ενώ το τοξικό νέφος λόγω των ανέμων, σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, κατευθύνεται προς τη Θεσσαλονίκη. Στην επικινδυνότητα του τοξικού νέφους που εκλείεται από την καύση των υλικών του εργοστασίου ανακύκλωσης, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας ο ομότιμος καθηγητής χημίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Φιτιάνος. Όπως τόνισε ο κύριος Φιτιάνος, εκλείονται στην ατμόσφαιρα διοξίνες και φουράνια που είναι έντονα καρκινογόνες ενώσεις. Απλά μέτρα προστασίας όπως τις μάσκες, τη χρήση μάσκας, συνέστησε μιλώντας στον 102 FM ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Δρόσος Τσαβλής για όσους κατοικούν κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ενώ είπε ότι σε περίπτωση επίμονου βήχα, άλγους ή καψίματος στο λαιμό θα πρέπει κανείς να συμβουλεύεται γιατρό. Ο 76χρονος που συνελήφθη καθώς διαπιστώθηκε ότι ευθύνεται για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Καλύτερη είναι η εικόνα από τα ενεργά μέτωπα στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στις περιοχές Κριστόνη και Λειψίδριο στο Κιλκί. Στην Κριστόνη, στο έργο της κατάσβεσης, επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ στο Λειψίδριο 55 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα. Την ενίσχυση της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας με μέσα και προσωπικό, με ειδικά μέτρα για τους περιαστικούς οικισμούς και τις περιοχές γυπνίασης βιομηχανίας και κατοικίας, ζητάμε ανακοίνωσή της η Κομματική Οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Κεντρικής Μακεδονίας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, στον απόϊχο των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, στη διάρκεια των οποίων έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε χθες ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Την ίδια ώρα η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις της συνεχίζουν να προελάβουν στην Ανατολική Ουκρανία, επιμένοντας την αποχώρηση των Ουκρανικών στρατευμάτων από τον Ντονέτσκ, αίτημα που απορρίπτει το Κίεβο. Ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα αυξήθηκε σε τουλάχιστον 2.954 σύμφωνα με την επικαιροποιημένη καταμέτρηση που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Περισσότεροι από 16.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τους καταστροφικούς σεισμούς, ενώ χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Και μια ματιά στον καιρό για σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική και Βαθμιαία στη Θράκη, προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θράκη, πιθανώς και με μονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή. Μην ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Όπως είχαμε προαναγγείλει ήδη από το πρώτο και μετά το δελτίο ειδήσεων, θα είχαμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Αφού ακούσαμε λοιπόν την κυβερνητική άποψη από τον, και προσέγγιση από τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα, τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, πάμε στον κύριο Τσουκαλά. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα.
0: Η μέρα δεν είναι καλή για τη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε τον κύριο Φιτιάνο που λέει είναι τοξικό το νέφος. Έχουμε κάθε μήνα και μια πυρκαγιά σε εργοστάσια ανακύκλωσης, υποτίθεται ανακυκλώσιμων προϊόντων. Λοιπόν, και οι γιατροί λένε ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία. Τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Τσουκαλά?
2: Η σκέψη μας είναι και με τους πολίτες που αυτή τη στιγμή βιώνουν στην περιοχή τους αυτή την κατάσταση και βέβαια με τις πυρεβεστικές δυνάμεις που δίνουν τη μάχη με όλα τα μέσα, εναέρια, αλλά και επίγεια. Δεν έχω δει, σε αυτά ξέρετε, το έργο κατάστασης πρέπει να προχωρήσει αυτή τη στιγμή. Να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε να τελειώσει αυτό το πράγμα με τις μικρότερες συνέπειες και να έχουμε γρήγορες επανορθώσεις.
0: Αυτό είναι σαφές και ξεκάθαρο το μήνυμα που στέλνετε ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Συγχωρέστε με, αλλά εγώ θα επιμείνω, επειδή όπως είπα και στον κύριο Γκιουλέκα, το θέμα είναι να είμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς. Τι θα γίνει με αυτή τη λέλαπα των πυρκαγιών? Γιατί τι κάνουμε, κύριε Τσουκαλά? Μαζεύει ο κάθε πολίτης τα πλαστικά, τα μπουκάλια, τα πάμε στα σπιτάκια που έχουν την ανακύκλωση. Αυτοί με τα σειρά τους τα πάνε στο καλοχώρι δεξιά-αριστερά, όπου είναι οι χώροι συγκέντρωσης των ανακυκλώσιμων. Και αυτά μια φορά το μήνα παίρνουν φωτιά. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα, μια τρύπα στο νερό, δηλαδή.
2: Κοιτάξτε, ότι η πρόληψη είναι το πάνω. Και εμείς έχουμε πει ότι δεν αρκεί κάθε φορά η κυβέρνηση. Και η κάθε κυβέρνηση, για να είμαι δίκαιος, να έρχεται μετά το γεγονός και να λέει τι θα κάνει από εκεί και πέρα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε, όταν ξέρουμε ότι πια υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι, υπάρχουν αυτές οι στρεβλώσεις, υπάρχει η κλιματική κρίση, πώς πρέπει να είμαστε όσο μπορούμε πιο έτοιμοι. Έχουμε καταθέσει το πρόγραμμά μας για αυτά, έχουμε πει ακριβώς τι είναι εκείνο που δεν έχει κάνει η κυβέρνηση. Θεωρώ όμως, κύριε Δεφυλίδη, ότι δεν είναι αυτή η στιγμή η στιγμή να πάμε στη διαδικασία της επίρρευσης ευθυνών. Αυτή τη στιγμή πρέπει, κατά τη γνώμη μου, με νυφάλιο τρόπο, με ψυχραιμία, χωρίς καμία εργαλειοποίηση, να δούμε πώς μπορεί να τελειώσει γρήγορα με τις μικρότερες συνέπειες αυτή η περίπτωση.
0: Μάλιστα. Αυτή η εργαλειοποίηση μας έχει φάει, λοιπόν. Ναι, νομίζω ότι είστε σαφέστατος.
2: Αυτά, εμείς από θέση αρχής, ποτέ δεν τοποθετούμαστε.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι και αυτό
2: είναι,
0: νομίζω, το αναγνωρίζουν.
2: Είναι πολύ σημαντικά ζητήματα και νομίζω ότι αυτό μας διαφοροποιεί και από την κυβέρνηση.
0: Ωραία.
2: Η οποία βλέπουμε ότι κάθε τι συμβαίνει το εργαλειοποιεί. Όπως έκανε, κατά τη γνώμη μου, και προσπάθησε να κάνει με το τραγικό γεγονός, τη δολοφονία.
0: Ωραία. Εγώ ως απλός μεμονωμένος,
1: κύριε Τσουκαλά, το να υπενθυμίζεις κάποια πράγματα είναι εργαλειοποίηση? Δηλαδή, εγώ, σήμερα είναι 5 Ιουλίου και είναι η μέρα που είχε γίνει το δημοψήφισμα, το γνωστό δημοψήφισμα, πριν από κάποια χρόνια. Εργαλειοποιώ εγώ, εάν το θυμίσω αυτό εδώ το γεγονός?
2: Καθόλου δεν εργαλειοποιείτε. Εγώ δεν λέω αυτό.
1: Γιατί?
2: Θα σας πω. Εγώ λέω το εξής.
0: Το εργαλειοποιείς, κύριε.
2: Έχουμε σήμερα μια φωτιά. Γιατί η φωτιά από αυτή τη στιγμή καίει, εγώ δεν θα κάτσω τώρα να επιρρύψω ευθύνες. Θα δούμε τι έγινε και θα μιλήσω.
0: Έτσι.
2: Για τα άλλα θέματα.
1: Μα δεν επιρρύπτω ευθύνες αν κάνω υπενθύμηση του γεγονότος.
2: Υπενθυμήσαμε κανένα γεγονότο. Σας είπα για πριν. Η κυβέρνηση δεν έχει λειτουργήσει όπως έπρεπε την πρόληψη. Το είπα πολύ καθαρά.
0: Μάλιστα. Και αυτό θα είναι ένα θέμα το οποίο ως ΠΑΣΟΚ μετά από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες θα μπορείτε να το δείτε. Δέστε το.
2: Έτσι. Τι δεν πήγε καλά και δεν πήγε συγκλήτως καλά.
0: Μα, ναι, δεν το λέω εγώ. Το είπε ο καθηγητής, ο ομότιμος που ασχολείται με τα θέματα ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο κύριος Κώστας Φιτιάνος, είπε όλος παραδόξως κάθε μήνα ένα εργοστάσιο ανακύκλωση παίρνει φωτιά. Δεν πρέπει να το δείτε?
2: Εμείς, ξέρετε, έχουμε κάνει συγκροτημένη δουλειά και προτάσεις και για τα εργοστάσια ανακύκλωση, αλλά και για τη διαδικασία γενικότερα της ανακύκλωσης.
0: Ωραία. Κύριε Τσουκαλά, επειδή έχουμε μια συνεχή ροή από το δημόσιο ραδιόφωνο, από τον 102 FM της ΕΡΤ3, σας ευχαριστούμε πολύ
2: καλά,
0: για τον λόγο σας και την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Λέει ποιο δηλητήριο πέταξα. Όταν κατευθείαν με το που άκουσα εργαλειοποίηση, να μην θυμίσουμε ότι σαν σήμερα έγινε το δημοψήφισμα. Λοιπόν, αφήστε τα δημοψηφίσματα, φωτιά έχουμε. Έχει πάρει φωτιά η Καλαμαριά, όχι η Καλαμαριά.
1: Φωτιά στα μπατζάκια.
0: Μπράβο. Ο Παύλος Μελάς. Λοιπόν, έχουμε το δήμαρχο της περιοχής, τον δήμαρχο Παύλου Μελά, τον κύριο Δημήτρη Ασλανίδη. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ασλανίδη.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί περάσαμε μια εφιαλτική νύχτα σε μια περιοχή στη Φιλοθέη, η οποία είναι ήδη ταλαιπωρημένη, καθώς είναι μια περιοχή που για δεκαετίες είναι κατοικούν άνθρωποι ομογενείς παλαινοστούντες και οι οποίοι παλεύουν εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή για δεκαετίες με πολλά προβλήματα και αντιξοότητες. Έχει αυτή η περιοχή πήρε φωτιά. Με φωτιά η οποία ήρθε από τον Όμορο Δήμο, από την
0: Τα δύο εργοστάσια για να. Κύριε Δημαρχέ, συγγνώμη που σας διακόπτω.
2: Οι δύο ενεργές εστίες.
0: Τα δύο εργοστάσια, το ένα λαδιού και το άλλο ανακύκλωσης προϊόντα, αυτά τα δύο είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου σας.
2: Ναι.
0: Είναι στα διοικητικά. Και είναι
2: κάτω
0: η περιοχή, πώς λέγεται.
2: Που είναι κατοικημένη περιοχή.
0: Κάτω από τη Φιλοθέη.
2: Είναι η βιομηχανική περιοχή της Ευκαρπίας.
0: Α, μάλιστα.
2: Αυτή η περιοχή έχει εκεί τέτοιες επιχειρήσεις, έχουν κάποιες από αυτές αρκετές και έφλεκτα υλικά και αυτό είναι ουσιαστικά από εκεί. Έχουμε και αυτόν τον καπνό, τον οποίο έχει σκεπάσει και σήμερα
0: το τοξικό νέφος που υπάρχει.
2: Το τοξικό νέφος όλη την Θεσσαλονίκη.
1: Για πείτε μας, έκανε και σπίτια, κύριε Δήμαρχε.
2: Πάλι επιχειρούν ένα αέρια μέσα. Νομίζω ότι είμαστε κοντά, θέλω να ελπίζω ότι είμαστε κοντά στην κατάσβηση των εστιών αυτών. Είναι ελεγχόμενες, αλλά πρέπει να σβήσουν κιόλας.
1: Κάηκαν και σπίτια.
2: Σπίτια δεν κάηκαν, όχι, αλλά έχουν καεί αυλές, αποθήκες, σημεία όπου είχαν οι άνθρωποι τα εργαλεία τους, είχαν ουσιαστικά τους δικούς επαγγελματικούς χώρους πάνω στην Φιλοθέη και έχουν πάθει έτσι τέτοιες σχετικές φθορές και καταστροφές.
1: Ο Δήμος πώς θα βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς που υπέστησαν αυτές τις καταστροφές? Έχετε κάτι στο μυαλό σας αυτή τη στιγμή? Γιατί ζητήσατε από το κράτος να κηρυχτεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης?
2: Είμαστε μαζί από την πρώτη στιγμή, πρώτα να διασφαλίσουμε την ζωή. Ότι θα φύγουν, θα είναι εκτός του χώρου τους, εκτός της Φιλοθέης και σε ασφαλές μέρος. Πήγαμε λοιπόν για να εκενώσουμε τη Φιλοθέη μαζί με τους αντιδημάρχους μου. Η αστυνομία ήρθε, ήταν δύσκολες συνθήκες, δραματικές οι ώρες. Οι άνθρωποι δύσκολα αφήνουν το βιό τους, την περιουσία τους για να απομακρυνθούν να φύγουν. Το αντιλαμβάνεστε αυτό.
1: Βέβαια.
2: Εφόσον ολοκληρώθηκε αυτό, μετά είχαμε να κάνουμε διαρκείς εκκλήσεις για να έρθουν όσο το δυνατόν επίγεια μέσα. Δεν μπορούσαν να βραδινές ώρες να πετάξουν τα καναντέρ. Στη συνέχεια είχαμε να διαχειριστούμε αυτή την αγωνία και τον τρόμο των κατοίκων και των ιδιοκτητών, των επαγγελματιών οι οποίοι έχαναν και έγονταν οι περιουσίες τους. Από εκεί και πέρα λάβαμε μέρη να υπάρχει χώρος, το κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας, όπου μπορούν οι άνθρωποι, μπορούσαν και χθες το βράδυ και σήμερα, να βρούνε στέγη, νερό, να βρούνε είδη πρώτης ανάγκης όσοι χρειάζονταν. Έχουμε μιλήσει μαζί τους. Είμαστε σε επικοινωνία με την ΔΔΕ, με το ΔΔΕ για να γίνει επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος, που είναι σημαντικό πάνω. Είναι σημαντικό γιατί μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος μπορούν να πάρουν και να υδροδοτηθούν κιόλας, διότι οι περιοχές αυτές αντλούν από γεωτρήσεις νερό. Χρειάζονται λοιπόν το ρεύμα για να έχουν και νερό. Έχει γίνει η σύνδεση αυτή επάνω. Στις περιοχές που έχουν δυσκολία ανεβάσαμε πόσιμο νερό, ανεβάσαμε παλέτες πολλές με νερό για να έχουν πόσιμο νερό. Και για άλλα είδη είμαστε στη διάθεσή τους ό,τι χρειαστεί ο καθένας. Οι κοινωνικές μας υπηρεσίες είναι ενεργοποιημένες.
1: Και κάτι
2: από
1: που πρέπει
2: πέρα, να... Αύριο θα ανεβούν κλιμάκια. Θα ανέβουμε κλιμάκια
1: για καταγραφή των ζημιών.
2: Θα καταγράψουν τις ζημιές και στις κατοικίες, ό,τι υπάρχει. Δεν έχουν καεί σπίτια, αλλά υπάρχουν φθορές πέριξ των κατοικιών. Και θα δούμε και τις επιχειρήσεις.
1: Πάντως, κύριε Δήμαρχε, κύριε Ασλανίδη, αυτό που προέχει σύμφωνα με τον πνευμονολόγο και διευθυντή του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, τον κύριο Δρόσο Τσαβλή, πρέπει οι κάτοικοι της περιοχής για την ασφάλειά τους και τη δημόσια υγεία γενικότερα να φορούν όλοι μάσκα. Και καλό θα είναι ως δήμαρχος και τα συνεργεία που θα επισκεφτείτε.
2: Μοιράζαμε μάσκες.
1: Ακριβώς, και πολύ καλά κάνατε.
2: Μοιράζαμε μάσκες, αλλά να σας πω κάτι. έτσι όπως το παρακολουθούσα το τοξικό αυτό νέφος, όπως έφευγε και με, τους ανέμους, έφευγε μακριά και πέρα, σε άλλες περιοχές, προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο εκείνο, όσο και σας φαίνεται έτσι παράδοξο, τις πρωινές ώρες εμείς ξημερώσαμε πάνω, στις 4-5 το πρωί, το νέφος δεν πήγαινε προς την περιοχή την κατοικημένη, αλλά έφευγε προς τα πέρα. Άρα σε κάθε περίπτωση ο κύριος Τσαβλής έχει δίκιο.
1: Το θέμα είναι ότι το νέφος θα καθίσει κάτω στο έδαφος.
2: Θα έχουμε μηχανήματα έργου για να βοηθήσουμε λίγο να διορθωθούν τα σημεία όπου έχουν οι ιδιώτες πρόβλημα, όπου έχουν καεί, ότι έχουν κλείσει στενάκια, δρόμοι. Εκεί πέρα υπάρχει και μια περιοχή, είναι μια περιοχή που είναι εκτός σχεδίου πόλεως και υπάρχει και λίγο άναρχη δόμηση. Αυτό πρέπει να το διαχειριστούμε για να είμαστε προετοιμασμένοι για πάνω ενδεχόμενο.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Δημάρχε, αλλά
2: υπάρχουν και επιπλέον ζώνες πυροπροστασίας αυτή τη στιγμή.
0: Και ζώνες πυροπροστασίας κλπ. Αλλά ωστόσο θα έπρεπε η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ένα τέτοιο δίκτυο σταθμών που μετράει την ατμοσφαιρική ρήπανση. Αυτή τη στιγμή που είναι, πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, δεν ξέρουμε τι εισπνέουμε, θα μπορούσε σε ένα πολεοδομικό συγκρότημα των 3 εκατομμυρίων κατοίκων να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να ενημερώσει και να πει: παιδιά, μη στεναχωριέστε, εντάξει, έχει αυτά κλπ. Αλλά έχουν φύγει, αυτό που είπατε τώρα, ότι έχουν φύγει μακριά, ότι δεν υπάρχει, δεν είναι επικίνδυνη η αύξηση των. Βγαίνει ο καθηγητής Βιτιάνος και λέει: είναι επικίνδυνο το τοξικό νέφος. Δεν θα έπρεπε η Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη να έχει ένα τέτοιο μηχανισμό, κύριε Δήμαρχε?
2: Να σας πω κάτι, δεν είμαι παΐων επί του θέματος και
0: όχι,
2: δεν θέλω να
0: μιλάω
2: κατός επιστητού, γι' αυτό και είμαι επιφυλακτικός στα λεγόμενά μου. Σας λέω αυτό που η δίησό μας η διέγνωσα χθες και το επαρατηρούσα και όπως το αντιλαμβάνομαι, οι ειδικοί μπορούν να μας πούνε και φυσικά υπάρχουν και οι σταθμοί μέτρησης αερίων ρήπων και τα μικρών σωματιδίων, πρέπει να καταγράψουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
0: Έτσι, έτσι. Να ρωτήσω το συγκεκριμένο εργοστάσιο ανακύκλωσης, κύριε Δημαρχέ, το συγκεκριμένο εργοστάσιο ανακύκλωσης που είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου σας, έχει ξαναπάρει φωτιά?
2: Εξ όσων γνωρίζω, όχι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Καλό είναι. Θετικό είναι αυτό. Έχουν πάρει άλλα εργοστάσια στο Καλογόρι,
2: δεν έχουμε τέτοιο συμβάν εφιαλτικό, δραματικό. Δεν έχει ξανασυμβεί. Όχι μόνο στο Διοπαύλο, αλλά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τις τελευταίες δεκαετίες δεν υπήρξε τέτοιο πράγμα.
0: Καλά. Εργοστάσιο ανακύκλωσης στη ΒΠΕ Σύνδου έχω μπροστά μου.
2: Μιλάμε για τέτοιες έκτασεις. Το μέτωπο το χθεσινό.
0: Στην Νεοχορούδα.
2: Ήταν απλωμένος δεν ήταν ένα μέτωπο, ήταν πολλά μέτωπα.
0: Καλά. Εγώ μιλάω μόνο για το συγκεκριμένο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Δεν μιλάω για τα υπόλοιπα. Για τα υπόλοιπα πάντα έχουμε φωτιές. Εντάξει, το καλό είναι να μην έχουμε, αλλά εδώ έχουμε συγκεκριμένη περίπτωση. Γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ, επειδή επέμενε και ο κύριος Φιτιάνος. Γι' αυτό.
2: Αυτή τη στιγμή επιχειρούν τα Καναντέρ. Και βλέπω ότι περιορίζεται έτσι περαιτέρω καπνός. Δηλαδή διαρκώς έχουμε μια μείωση. Κάποια στιγμή θα έχουμε και κατάσβεση οριστική.
0: Ναι, ωραία. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας. Καλή δύναμη και στις υπηρεσίες του Δήμου Παύλου Μελά. Συνομιλούμε με τον Δήμαρχο του Παύλου Μελά, τον κύριο Ασλανίδη. Τον ευχαριστούμε θερμότατα. Να είστε καλά.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: το πρωί. Πλέον έχει μειωθεί πάρα πάρα πολύ. Το δικό μου το κριτήριο, απλά να σας πω εγώ, είναι η ποσότητα και η πυκνότητα του καπνού που αναδύεται από κάθε μέτωπο της πυρκαγιάς. Γιατί είμαι σε ένα τέτοιο σημείο που μπορώ να τα βλέπω και τα δύο. Και, και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης και την πυρκαγιά στις άλλες δύο επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή το βασικό που είναι το εργοστάσιο της ανακύκλωσης παρουσιάζει την καλύτερη εικόνα που έχει παρουσιάσει από πολύ νωρίς το πρωί. Σε αυτό προφανώς συμβάλλουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν επί του πεδίου, αλλά και τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τα οποία δεν έχουν σταματήσει να πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού.
1: Τώρα, πώς απτητικά μέσα είναι αυτή τη στιγμή?
0: Είναι δύο ελικόπτερα συνέχεια.
1: Μόνο τα δύο ελικόπτερα.
0: Μόνο τα δύο ελικόπτερα. Ρωτήσαμε βεβαίως για τα δύο καναντέρ, τα οποία είδαμε πολύ νωρίς το πρωί.
2: Και εσύ τι θα πει μόνο?
0: Φαντάζομαι για υπηρεσιακούς λόγους, τους οποίους εμείς δεν τους γνωρίζουμε. Ναι. Αποφασίστηκε να αντιμετωπιστεί αυτή η πυρκαγιά μόνο με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Τα οποία είναι συνέχεια δύο. Κάποια στιγμή γίνονται και τρία, αλλά είναι ουσιαστικά όταν φεύγει το ένα για ανεφοδιασμό και αντικαθίσταται με ένα άλλο. Αλλά δεν έχουν σταματήσει στιγμή ουσιαστικά να κάνουν ρήψεις. Και είναι αυτές οι ρήψεις οι οποίες έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την εικόνα που βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή.
2: Γιατί είναι εστιασμένες. Οι ρήψεις είναι εστιασμένες.
1: Στοχευμένες.
2: Στοχευμένες, έτσι.
0: Είναι στοχευμένες. Μάλιστα, την προηγούμενη, λίγο πριν την προηγούμενη μας σύνδεση, προσωπικά εμείς που ήμασταν εδώ πάνω καρδιοχτυπήσαμε, γιατί ήταν τόσο μεγάλη προσπάθεια του ενός πιλότου να κάνει εστιασμένη ρήψη που στιγμιαία χάθηκε μέσα στους καπνούς.
1: Ναι, μας το μετέφερες, μας μετέφερες αυτή την εικόνα, Δημήτρη. Πραγματικά είναι
2: συγκλονιστική
1: η εικόνα αυτή, να χάνεται για δευτερόλεπτα το ελικόπτερο.
0: Το οπτικό μας πεδίο, ευτυχώς, βεβαίως μετά πραγματοποίησε τη ρήψη και συνέχισε τη διαδρομή του.
1: Αυτοί είναι οι σύγχρονοι ήρωες.
0: Ένα Αγκούστα Μπέλ και ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον. Το ένα τροφοδοτείται από το θερμαϊκό κόλπο, το άλλο από τη λίμνη στο Ωραιόκαστρο, την τεχνητή λίμνη Ωραιοκάστρου. Αυτά πραγματοποιούν τις ρήψεις. Είναι πολύ καλή εικόνα. Είναι ένα μείγμα λευκού και μαύρου καπνού, αλλά δεν έχει καμία σχέση, παιδιά. Δεν δημιουργείται καν το τοξικό σύννεφο για το οποίο μιλούσαμε νωρίτερα. Επομένως, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, βεβαίως. Πούμε ότι με όλα τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας που καταφέραμε και μιλήσαμε, και δεν ήταν λίγα αυτά, μας είπαν ότι τέτοιες πυρκαγιές, και σε λίγο θα ακούσετε πάλι ένα από τα δύο ελικόπτερα να περνάνε, θα διακόψουμε τη στιγμιαία. Μας λέγανε λοιπόν ότι τέτοιου είδους πυρκαγιές, όπου υπάρχει πάρα πολύ καύσιμη ύλη συγκεντρωμένη σε πολύ μικρό χώρο, είναι πολύ δύσκολο να. Πολύ δύσκολο να γίνει κατάσβεση. Δανείζομαι τα στοιχεία του ρεπορτάζ που δίνουν οι συνάδελφοι της R3 που βρίσκονται στα σημεία πολύ πιο κοντά από μένα, λέγοντας ότι η προσπάθεια γίνεται να μειωθεί το θερμικό, η θερμική εξάρτηση σε θερμικό.
2: Σ' ακούμε, Δημήτρη, σ' ακούμε.
0: Ναι, να μειωθεί η θερμική εξάρτηση μέσα στον χώρο της πυρκαγιάς, προκειμένου μετά να μπει, να μπουν και εξκαφείς και να γίνει κατάσβεση και με χώμα. Να περάσουμε
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Να θαυτούνε, να θαυτούνε. Να μπουν οι επίγειες δυνάμεις μετά, για να μπορέσουν να θάψουν με χώμα.
2: Να πούμε και πάλι ότι ακούτε τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο, τον συνάδελφό μας, που είναι εκεί επί τόπου, στο χώρο όπου καίγονται ακόμη, γιατί όλο το υπόλοιπο έχει περιοριστεί. Καίγονται ακόμη τα δύο εργοστάσια του λαδιού και των ανακυκλώσιμων, και είναι εκεί επί τόπου ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος από εδώ, από τον 102 FM της R3, και δίνουμε ζωντανά την εικόνα σε live χρόνο το τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Δημήτρη,
0: αυτό που μας λέγανε νωρίτερα, βεβαίως, αυτό που είπαμε νωρίτερα ήταν ότι πρόκειται για ουσιαστικά ένα εργοστάσιο σκράπ που αφορά αυτοκίνητα. Να κάνουμε μία μικρή έτσι διόρθωση σε αυτό το σημείο. Διατηρούμε αυτό το επιχείρημα, αυτό το στοιχείο του ρεπορτάζ. Το εμπλουτίζουμε όμως και με κάποια άλλα, λέγοντας ότι μέσα στον χώρο υπήρχαν πάρα πολλές παλέτες, από ό,τι μαθαίνουμε, και μεταδίδουν οι συνάδελφοί μας, το οποίο είχε συνδυεσμένο πλαστικό. Συνδυεσμένο ανακυκλώσιμο πλαστικό. Μιλάμε για πάρα πολλές παλέτες. Και αν μπορώ τώρα να καταλάβω σωστά, αυτή είναι η καύσιμη ύλη η οποία δημιουργεί και αυτό το τεράστιο θερμικό επίπεδο. Το οποίο όμως επαναλαμβάνω, γιατί και στα αισιόδοξα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και να διατηρούμε την ψυχραιμία μας, ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα από τον καπνό είναι μια εικόνα, η καλύτερη εικόνα από νωρίς το πρωί, από τη στιγμή που ήρθε εδώ.
1: Η καλύτερη εικόνα, Δημήτρη, και η τέλεια θα είναι όταν δεν θα υπάρχει ούτε καν καπνός.
0: Εννοείται, φυσικά.
1: Σε ευχαριστούμε, προλαβαίνουμε να τα ξαναπούμε σε λίγη ώρα.
2: Να ευχηθούμε να φυσήξει ο Βαρδανής, να καθαρίσει τον ουρανό της
0: Θεσσαλονίκης. Μιας που το ανέφερες, Αλέξανδρε, δεν έχει αέρα πια.
2: Αυτό είναι το κακό, ότι δεν έχει αέρα. πέρα. Το καλό είναι να μην έχουμε αναζωπηρώσεις. Να σβήσει πρώτα η φωτιά και μετά να αρχίσει ο αέρας.

0: Λέω,
1: ο
0: είναι, δεν είναι το καλό. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Ότι και αυτός ο καπνός πλέον δεν ταξιδεύει γρήγορα πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Α. Άμα το δείτε όπως το βλέπω εγώ, μένει. Μένει πάνω από τον χώρο του εργοστασίου. Που σημαίνει ότι τουλάχιστον δεν θα έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα στην πόλη. Έτσι. Λέω εγώ τώρα.
2: Ωραία,
3: ωραία Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο πάλι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Θωμά, να πούμε και κάτι, να το συμπληρώσουμε. Ότι υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα στο ΣΕΙΞΟΥ και στα Πέριξ δάση, δηλαδή Ωραιόκαστρο, Πανόραμα, Θέρμη, το λόγο κινδύνου πυρκαγιάς. Απλά το σημειώνουμε, είναι αυτονόητο, αλλά μην κάνετε κανένα καλαμπούρι τώρα και πάτε πάλι μέσα και σπινιάρετε και ανάψετε καμιά φωτιά και
1: το τσιγάρο, ναι,
0: το τσιγάρο ή να ψήσετε καμιά μπριζόλα και όλα τα συνέχεια. Έτσι, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Και επίσης, όσοι είστε στην Καλλιδική και μας ακούτε από εκεί ή στην Πιέρια, καθίστε μια-δυο μέρες εκεί, καλά κάθεστε. Εισπνεύσαμε εμείς το τοξικό νεφος, αφήστε εσείς να μην εισπνεύσετε. Και να το εισπνεύσετε.
1: Αλλά πάμε τώρα στα αθλητικά, λίγο να αλλάξουμε κλίμα και θα επανέλθουμε στο.
0: Στο Μαρόκο, στο Μαρόκο να πάμε. Στο Μαρόκο.
1: Όχι, Μαρόκο δεν θα πάμε.
0: Ραμπάτα.
1: Και είμαστε εδώ Θεσσαλονίκη και έχουμε τον καλό τον συνάδελφο, τον Νίκο τον Καραγιώργη, ο οποίος θα μας πει για το Μαρόκο. Δεν θα πάμε εμείς, αλλά θα μας πει για το Μαρόκο.
0: Νοερά θα πάμε.
1: Αλλά όχι μόνο για το Μαρόκο και για την Παραγουάη που έπαιζε κάτι νομίζω αντί ποδόσφαιρο.
0: Έπεσε πολύ ξύλο.
2: Είναι πολλά τα σχόλια τα οποία κάνουν λόγο για αυτό το οποίο ανέφερες, Θωμά, και βέβαια το πιο περίεργο από όλα, αυτό στο οποίο στέκονται μέσα μαζικής ενημέρωσης από ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο ελληνικά, είναι ότι πώς είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο παιχνίδι και με μια τέτοια αγωνιστική συμπεριφορά των παικτών της Παραγουάης να μην έχουν πάρει ούτε μια κίτρινη κάρτα. Αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη απορία όλων και το μεγαλύτερο ερώτημα. Έχουμε δηλαδή τρεις κίτρινες κάρτες για την πλευρά των Γάλλων, καμία κίτρινη κάρτα από την πλευρά των παιχτών της Παραγουάης.
0: Οι οποίοι δέρνανε, δηλαδή εκείνη η φάση που αμολάει μια γωνιά τον Εμπαπέ και το δείχνει, το βλέπει στο ΒΑΡ και έπρεπε η επόμενη κίνηση να πάρει αγόρι με την κόκκινη και άντε, περιπάτη ας πούμε. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως.
2: Ναι, φοβερό.
0: Είναι εξωφρενικό, εξοντοτικό.
2: Ίσως... ακόμα και έτσι.
1: Ίσως ο διαιτητής φοβότανε μην πέσει και αυτό στήμα και πάει κάποια κλωτσιά.
2: Οι Γάλλοι την έκαναν τη δουλειά, πήραν την πρόκριση με το ισχνό αυτό 1-0 και μετά από πέναλτι του
0: Γιάννε
2: Παπέ. Και πλέον θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μονομαχία, την πρώτη η οποία γίνεται γνωστή και προκύπτει στα πρώιμη τελικά, στους 8 του Μουντιάλ, ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο.
0: Και έχει μια τεράστια μαροκινή κοινότητα στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις. Θα γίνει χαμός στο Παρίσι. Ναι.
2: Ο Εμπαπέ, ένας από τους καλύτερους φίλους που έχει κάνει αυτά τα χρόνια στο ποδόσφαιρο, είναι ο Χακίμι. Οι δυο τους υπήρχαν
0: Χακίμι, υπάρχει τεράστια μαροκινή.
2: Δύο superstar, υπάρχουν μαροκινοί πολλοί που παίζουν στην Γαλλία, στο γαλλικό πρωτάθλημα. Όλοι ξέρουμε ότι μιλούν και την ίδια γλώσσα, επομένως νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση αυτή, αφού θα προκύψει ένα από τα εισιτήρια των ημιτελικών. Αν και εντάξει, ας δούμε πρώτα, ας απολαύσουμε και να δούμε και καλύτερα παιχνίδια από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Στην συνέχεια, τώρα που θα αρχίσουν να κρίνονται τα πάντα, τώρα που τα παιχνίδια θα είναι knockout, νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους, και ειδικά όταν μιλάμε και για αυτές τις βάρβαρες σε πολλές περιπτώσεις ώρες, είναι να βλέπουν ωραίο ποδόσφαιρο. Να βλέπουν δηλαδή παιχνίδια.
0: Σήμερα
2: με
0: πάντως θέαμα. Θα έχει, αγαπητέ μου Καραγιώργη, θα έχει ματσάρες και οι δύο είναι ματσάρες, έτσι.
2: Ναι, εννοείς προφανώς το Βραζιλία.
0: Βραζιλία, Νορβηγία, Βραζιλία. Όσοι είμαστε Βραζιλίρους, ας πούμε, σήμερα θα καθίσουμε, θα δούμε.
2: Και
0: εγώ προβλέπω από τώρα 0-0. Θα κερδίσει 0-0 η Βραζιλία. Ναι. Λοιπόν, θα πάει μέχρι το 89.
2: Θα δούμε και τον Έρλινγκ Χάλαντ στο μεγαλύτερο, δεν ξέρω αν θα είναι μέχρι το
0: στο
2: επόμενο.
0: Κουπί, παιχνίδι, στο κουπί.
2: Ναι, με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας. Αλλά νομίζω και το Μεξικό-Αγγλία είναι ένα φοβερό παιχνίδι. Το οποίο η μια από τις διοργανώτριες χώρες απέναντι στους Άγγλους, που μέχρι τώρα έχουν πάρα πολύ μεγάλη εξάρτηση από τον Χάρι Κέιν. Είναι αυτός ο οποίος έχει ξελασπώσει μέχρι τώρα και τους έχει βγάλει από τις δύσκολες
0: καταστάσεις. Για να δούμε.
2: Και φυσικά
0: θα κάνει το θαύμα του πάλι. Να δούμε.
2: Ναι, το μάτς το οποίο νομίζω ότι εγώ προσωπικά το περιμένω με μεγαλύτερη ανυπομονησία είναι αυτό που θα γίνει αύριο το βράδυ στις 10 η μάχη της Ιβηρικής Χερσονήσου, Πορτογαλία εναντίον Ισπανία.
0: Εκεί είναι. Ισπανία. Ναι, γιατί το Μεξικό-Αγγλία αγαπητέ μου συνάδελφε, είναι 3 η ώρα το πρωί. Δηλαδή είναι δύσκολη.
2: Δηλαδή, θα πάει και κάποια πιθανή παράταση πέρα.
0: Εδώ και το 11 η ώρα Βραζιλία-Νορβηγία είναι αργά. Δηλαδή, εμείς που κοιμόμασταν νωρίς για να σηκωθούμε νωρίς για την εκπομπή και δεν κοιμηθήκαμε κιόλα. Λόγω και του. Εδώ είχαμε 112, 115, 118. Χτυπούσαν όλο το βράδυ τα τηλέφωνα. Χτυπούσαν για τις πυρκαγιές και τις ιστορίες. Οπότε είμαστε προετοιμασμένοι, προπονημένοι είμαστε για σήμερα, για απόψη. Για πες τίποτα άλλο καλό.
2: Από εκεί και πέρα έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς που έχει σήμερα 7.30 απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1 Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών. Σε αυτό το καλοκαιρινό παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Η νίκη είναι μονόδρομος, διότι οι ομάδες κουβαλάνε τα αποτελέσματά τους στην δεύτερη προκριματική φάση. Υπάρχει και δεύτερος γύρος, εκεί όπου θα κρυφθούν τα εισιτήρια για το πολύ μεγάλο ραντεβού του επόμενου καλοκαιριού και αρχές φθινοπόρου στο Κατάρ. Θυμίζουμε, έχει οριστεί να διεξαχθεί αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Υποδεχόμαστε τους Πορτογάλους. 7.30 ώρα στη Σανέλ Αρένα των Άνω Λιωσίων, στο γήπεδο που χρησιμοποιεί ως έδρα η ΑΕΚ, με την εθνική μας ομάδα να θέλει την επιστροφή στις νίκες, την τέταρτη σε 6 παιχνίδια και να πάει με αυτόν τον απολογισμό, δηλαδή 4 νίκες και 2 ήττες, στην επόμενη φάση των προκριματικών, εκεί όπου θα διασταυρωθεί με τον όμιλο στον οποίο θα λέγαμε ότι είναι σαν τρένο μέχρι τώρα η Ισπανία. Και η λογική λέει ότι θα αντιμετωπίσουμε ακόμα την Γεωργία και την Ουκρανία. Μόνο αυτές τις ομάδες θα παίξουμε, δεν θα παίξουμε με τις ομάδες του δικού μας ομίλου. 6 ακόμη αγώνες δηλαδή στην επόμενη φάση. Οι 3 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου εξασφαλίζουν το εισιτήριο στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ. Φυσικά και θέλουμε να είμαστε παρόντες σε μια ακόμα μεγάλη διοργάνωση, όπως κάνουμε βέβαια με πολύ μεγάλη συνέπεια τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Και βέβαια υπάρχουν και τα φιλικά παιχνίδια στο ποδόσφαιρο. Χθες είχαμε φιλικές νίκες για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, όπου προετοιμάζονται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε τη Βέστερλο με 4-0. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Άγιαξ με 3-1. Επί Ολλανδικού εδάφους και οι δύο ελληνικές ομάδες προετοιμάζονται. Και μέχρι τώρα, λέγαμε, αφήνουν πάρα πολύ καλές εντυπώσεις με τους καινούριους.
0: Είδα στιγμιότυπα. Αγαπητέ συνάδελφοι, είδα στιγμιότυπα. Κοίταξε, το μόνο από αυτά δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα όμως.
2: Όχι, καμία περίπτωση.
0: Δηλαδή το μόνο για τον ΠΑΟΚ, γιατί τον Παναθηναϊκό τον είδα έτσι για ένα δεκάλεπτο. Με τον Άγιαξ έπαιξε, ήταν καλή. Η Βέστερλο τώρα, ομάδα δεύτερης κατηγορίας, πρώτης τι είναι που έπαιξε ο ΠΑΟΚ?
2: Από ό,τι νομίζω, από ό,τι ξέρω, είναι πρώτης.
0: Πρώτης κατηγορίας, μπράβο.
2: Δεν είναι άγνωστη ομάδα.
0: Είναι η συμμετοχή των νέων παιδιών από την K19, K18 κλπ. Είναι πολύ πολύ ελπιδοφόρα η παρουσία των τα Ελληνόπουλα του ΠΑΟΚ από τις K κατηγορίες 17, 18, 19 ετών κλπ. Και η παρουσία τους ήταν, δηλαδή η γκολάρα που έβαλε ο Θημιάνης το βολέ το 2-0 ήταν εκπληκτική. Έτσι, δεν...
2: Στον ΠΑΟΚ που βέβαια περιμένουν μεταγραφές, περιμένουν προσθήκες.
0: Είπαμε, θα πάρει το Γιαννούλη, λέει, το παλεύουμε.
2: Τώρα το τι ακριβώς θα γίνει, καταλαβαίνει κανείς.
0: Σταμάτα, το είπες.
2: Πολύ περιμένει πολλές αυτοί.
0: Πολύ κρύο το. Πες παρακαλώ για τον Άρη, μην πεις τίποτα για τον ΠΑΟΚ, γιατί κάποιοι βγάζουν μπιμπίκια, ας πούμε, που ακούνε για τον ΠΑΟΚ. Για πες επί του πιεστηρίου.
2: Της τελευταίας μέρας, μπασκετική είδηση, ο Άρης ανακοίνωσε την απόκριση του Κώστα Αντετοκούμπο. Ήταν μια συμφωνία η οποία.
0: Το ξέρουμε εδώ και δύο μήνες.
2: Σήμερα ανακοινώθηκε. Σήμερα ανακοινώθηκε και επίσημα.
0: Το ξέραμε εδώ και δύο μήνες.
2: Ο Άρης έχει καθιερώσει ως μέρες ανακοινώσεων την Τετάρτη και την Κυριακή. Γεμίζει το ρόστερ πλέον, το οποίο αριθμεί 10 παίχτες.
0: Πες για τον αγαπημένο του ποδοσφαιρικό Άρη, πες να άστε. Το μπάσκετ θα φύγει ψηλά, αυτό είναι δεδομένο. Πες για τον ποδοσφαιρικό Άρη, πες να φτιάξω λίγο τη διάθεση του Δωμά. Για πες το.
2: Στον Άρη θα λέγαμε ότι μετρούν αντίστροφα για την έναξη της προετοιμασίας. Ναι,
0: καθώς μετρούν αντίστροφα. Είναι
2: Τρίτη, 7 του μήνα. Είναι προγραμματισμένη.
0: Όλα τα Ελληνόπουλα, έτσι. Για
2: Μεωρίσιο. Η ομάδα η οποία θα μεταβεί συνέχεια στην Πτολεμαϊδα για το πρώτο σκέλος προετοιμασίας και στη συνέχεια θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και θα αναχωρήσει για την Ιταλία που θα δώσει και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Και εκεί βέβαια στον Άρη περιμένουν και εκεί να γίνουν μεταγραφικές κινήσεις. Και μάλιστα, όπως φαίνεται, θα είναι αρκετές. Η λογική λέει ότι θα είναι διψήφιος ο αριθμός.
0: Πότε θα γίνουν αυτές, γιατί εδώ αδειμονίευσαν. Ναι. Καλή ερώτηση. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλώ
2: ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Αυτό το μήνα υποχρέωση.
0: Το ΠΑΟΚ, τι το θέλετε. Εγώ ρωτάω για τον Άρη, εσύ πάλι με στον ΠΑΟΚ μου γυρνάζαμε.
2: Θέλω να πω ότι στον Άρη. Ναι. Διότι η διαγωνιστική υποχρέωση είναι 22-23 Αυγούστου. Αργεί πιο πολύ, δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις φέτος.
0: Α, έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο ΠΑΟΚ δηλαδή.
2: Ο ΠΑΟΚ, ναι, μέσα στον Ιούλιο
0: παίζει. Α, αυτό είναι το ζήτημα, μάλιστα. Καλά.
2: Α, γι' αυτό κιόλας ίσως να είναι πιο αναγκαίο και πιο απαραίτητο να γίνουν οι κινήσεις, γιατί...
0: Μην ανησυχείτε. Οι έχοντες την ευθύνη γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, μην ανησυχείτε. Όσοι ανησυχούν, να διασκεδάσουμε τις ανησυχίες τους. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο?
2: Κάτι άλλο, όχι. Κάτι άλλο μέχρι στιγμή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή συνέχεια.

0: Και να περάσουμε σε έναν ακόμη συνάδελφο της ΕΡΤΡΙΑ, της τηλεόρασης, τον Κώστα τον Μπούρη, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο εργοστάσιο.
1: Τι 24 ώρες στο πόδι είναι ο Κώστας Μπούρης.
0: Είχε φύγει από Πυρκαγιά στη Χαλκιδική και
1: από Πυρκαγιά σε Πυρκαγιά.
0: Πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης. Κώστα, να σε καλησπερίσουμε και τι νεότερο έχουμε από το μέτωπο της Πυρκαγιάς στο εργοστάσιο.
2: Εμείς είμαστε τώρα μπροστά από πίσω από το εργοστάσιο, εκεί που είναι μια ρεματιά που έχει. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο φλέγεται ολόκληρο και οι φλόγες, παρά τις συνεχόμενες ρήψεις των ποιητικών μέσων, στην αρχή ήταν Καναντέρ, μετά ελικόπτερα, Αγκούστα Μπέλ και Έριξον, προσθέθηκαν και Έριξον τώρα, δεν καταλαγιάζουν, δεν πέφτουν, συνεχίζουν να βγαίνουν πυκνοί μαύροι καμπνοί. Δίπλα ακριβώς σε μια μικρή απόσταση καίγεται και το άλλο εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιών, το οποίο και αυτό εκεί υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, και από εκεί βγαίνουν πυκνοί μαύροι καπνοί και βασικά βγαίνει ένα τοξικό νέφος. Η πυροσβεστική, από ό,τι μάθαμε σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγείται στην μέθοδο του να θάψει τη φωτιά, δηλαδή με χώμα, να μεταφέρει με τα grader, με τα χωματουργικά μηχανήματα, ακόμα και σιγά σιγά να αρχίσει να θάβει τη φωτιά για να σβήσει, γιατί όπως φαίνεται το νερό, οι τόνοι νερού που έχουν πέσει πάνω στις φλόγες και στο εργοστάσιο ανακύκλωσης και στο εργοστάσιο με τα λάδια, δεν αποδίδουν. Παραμένει και καίγεται. Να πούμε ότι μέσα στο εργοστάσιο ανακύκλωσης υπάρχουν, εκτός από διάφορα άλλα ανακυκλούμενα υλικά, υπάρχουν και παλέτες οι οποίες έχουν συμπιεσμένα πλαστικά, τα γνωστά τα μπουκάλια που έχουμε, τα οποία οδηγούμε στην ανακύκλωση, και αυτά αποτελούν, είναι μια αιστεία που δεν σβήνει εύκολα.
1: Αυτό εσύ, Κώστα, εσύ τα ξέρεις, γιατί από το ρεπορτάζ, κάθε μέρα στο ρεπορτάζ και λοιπά, το επισημάναμε, το είπε και δεν έχει σημασία τι λέω εγώ, σημασία έχει τι λέει και ο καθηγητής, ο κύριος Φιτιάνος, τον είχαμε ομότιμος καθηγητής χημίας και λοιπά, και λοιπά. Τι γίνεται, κάθε μήνα παίρνει φωτιά και ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Τι κακό είναι αυτό το πράγμα.
2: Αυτό το εργοστάσιο πάντως δεν πήρε.
1: Όχι, αυτό ναι, δεν πήρε. Πήρε το άλλο στο Καλοχώρι και το άλλο στην Εχορούδα.
2: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το ψάξει.
1: Έτσι, το θέσαμε στον κύριο Γκουλέκα, ναι. Ναι, έχεις απολύτως δίκιο, αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα. Δηλαδή είναι και αντιδιαφήμιση σε όλους εμάς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, που μαζεύουμε τα μπουκαλάκια, το πλαστικό, και δεν το πετάμε και το πάμε και το ρίχνουμε στην ανακύκλωση και ξεχωρίζουμε το καπάκι από τα άλλα, από το ένα. Είναι σαν να λέμε, παιδιά, τα μαζεύουμε όλα μαζί και μετά μια φορά το μήνα τα βάζουμε φωτιά και τα καίμε, ας πούμε.
2: Αυτά που καίγονται τώρα είναι, ναι, αυτά που λέμε, που είπες ακριβώς.
1: Ναι.
2: Τα μπουκάλια αυτά που κρατάμε, έτσι, όλοι μας και τα βάζουμε στην ανακύκλωση, ναι, όλα αυτά συμπιέζονται και δημιουργούν παλέτες.
1: Ναι.
2: Οι παλέτες αυτές πηγαίνουν μετά για λιώσιμο για να ανακυκλωθεί το πλαστικό. Αυτά έχουν πάρει φωτιά αυτές οι παλέτες, και είναι πολλές αυτές οι παλέτες από ό,τι μάθαμε μέσα στο εργοστάσιο, και αυτές είναι που ουσιαστικά διατηρούν τη φωτιά και καίει τόσο δυνατά. Είναι μια φοβερή καύσιμη ύλη όλο αυτό το συμπιεσμένο πλαστικό. Να πούμε ακόμα ότι από το πρωί και συνεχόμενα έχουν γίνει πολλές εκρήξεις, που ευτυχώς το τελευταίο 2 ώρο δεν έχουμε ακούσει καμία. Δηλαδή, μάλλον ό,τι ήταν να σκάσει έσκασε μέσα στο εργοστάσιο.
1: Μάλιστα.
2: Ακριβώς απ' έξω από το εργοστάσιο, να εκβιάσουμε λίγο έτσι τους ανθρώπους του ΔΔΕ, ακριβώς υπέρ στο εργοστάσιο και με το θερμικό κείμενο του ΣΥΠΑΗ, υπάρχουν άνθρωποι συνεργεία του ΔΔΕ, τα οποία προσπαθούν να αντικαταστήσουν τρεις κολόνες, έτσι ώστε να δώσουν ρεύμα, γιατί από χθες το βράδυ όλη η περιοχή δεν έχει ρεύμα. Και εδώ είναι μεγάλη ζημιά στο σημείο που βρίσκομαι. Τρεις κολόνες πέσανε ηλεκτροδότησης και τα συνεργεία του ΔΔΕ εδώ και 2 ώρες δουλεύουν για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σε αυτό το σημείο και στα υπόλοιπα της περιοχής. Και κάτι ακόμα που παρατηρήσαμε, παρατηρούμε σε κάθε φωτιά βασικά, αλλά παρατηρήσαμε και στη φωτιά της Λυτής και εδώ. Η αστυνομία από την πρώτη στιγμή εφαρμόσε τα πρωτόκολλα ασφαλείας και προσπάθησε να εκενώσει περιοχές, σπίτια. Υπήρχε πολλοί κόσμος υπάκουσε, αλλά υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι προσπαθούσαν, οι οποίοι θέλανε να μείνουν σπίτι τους και δεν ακολουθούσαν τους αστυνομικούς, δεν ακολουθούσαν τις οδηγίες των αστυνομικών. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι λάθος ο κόσμος όταν το κάνει. Το ίδιο πράγμα έκανε ο 65χρονος στη Λυτή και χάθηκε μαζί με τον 12χρονο γιο του. Μια οικογένεια ξεκτηρίστηκε. Δεν προστατεύεται το σπίτι από τόσο μεγάλες πυρκαγιές και τόσο μεγάλο θερμικό φορτίο με εναλλάστικο ποτίσματος. Φανταστείτε ότι οι πυροσβέσεις έχουν μάνικες και πάλι φωτιά.
1: Αυτός ο κύριος 76χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί, Κώστα?
2: Αυτός έχει συλληφθεί, θα περάσει εισαγγελέα όπου να είναι. Δηλαδή
1: από τι σπινιάριζε το? Ναι, για ποιο λόγο σπινιάριζε μέσα στα χωράφια το αυτοκίνητό του ή προσπαθούσε να βγει από το χαντάκι που έπεσε και γι' αυτό το λόγο πέταξε σπινθήρες, ας πούμε?
2: Η μία πληροφορία λέει ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, τούμπαρε το αυτοκίνητο, σπιντάρισε, τούμπαρε μετά το αυτοκίνητο, προκάλεσε σπινθήρες. Είναι συγκεκριμένη η κατάσταση και από το ανακριτικό της πυροσβεστικής δεν έχουμε ακριβή πληροφόρηση για το πώς έγινε το συμβάν. Γιατί με αυτό το περιστατικό ασχολείται το ανακριτικό της πυροσβεστικής και όχι η τροχέα. Τώρα, αυτός έχει συλληφθεί για το συγκεκριμένο αδίκημα. Θα περάσει εισαγγελέα και να δούμε τι θα ισχυριστεί ενώπιν του εισαγγελέα.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Αυτό λοιπόν, αυτά είναι από τον Κώστα τον Μπούρη, τον καλό μας συνάδελφο, ο οποίος βρίσκεται εδώ και πάρα πολλές ώρες στα πεδία των μαχών με τις πύρινες φλόγες και πιο συγκεκριμένα εδώ στο εμπροκειμένο στο Ρεόκαστρο, πριν στην Χαλκιδική και πάει λέγοντας. Τον ευχαριστούμε θερμότατα για όλο το υλικό και τις πληροφορίες.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο και να πούμε ότι δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι που κινδυνεύουν. Έτσι. Είναι και δεκάδες συνάδελφοι τεχνικοί, έτσι.
1: Έτσι.
0: Γιατί όλοι συνάδελφοι είμαστε και αυτοί δίνουν το δικό τους αγώνα.
1: Ηχολήπτες, κάμεραμεν και
0: τα λοιπά, πάντα. Οπότε ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους συνάδελφους της ΕΡΤ3, είτε είναι δημοσιογράφοι είτε είναι τεχνικοί.
1: Έβγε. Αυτά. Λοιπόν, έχουμε πάει.
0: Ας ακούσουμε λίγο μουσική, ρε παιδί μου.
1: Καλά, εγώ σου απαγορεύω. Κοίτα, όλη την ώρα μπουρμπουρ δεν έχει βάλει γλώσσα μέσα ο πανφλίαρος. Και λέει σε μένα τραπέζι και λέει μπουρμπουρ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ να σας χαιρετήσουμε. Αποχαιρετήσουμε. Είναι Κυριακή σήμερα.
1: Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο. Λοιπόν, ελπίζουμε να μην έχουμε
0: άλλο κακό να μας βρει.
1: Ακριβώς, γιατί αυτή την εβδομάδα λοιπόν ήταν μια εβδομάδα δύσκολη για τη Θεσσαλονίκη.
0: Να φυσήξει πολύ δυνατός Βαρδάρης να καθαρίσει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης.
1: Πριν πέσουν τα σωματίδια στο έδαφος
0: πριν
1: και έχουμε άλλα
0: και
1: προβλήματα
0: έχουμε,
1: μετά εκεί.
0: Και έχουμε ιστορίες. Να δούμε και τις αποκαλύψεις σε σχέση με, το, με τους ενόχους της εγκληματικής ενέργειας που κόστησε την ζωή σε μια συμπολίτριά μας.
1: Ελπίζουμε λοιπόν, να βρεθούν οι ενόχοι.
0: Βεβαίως, όχι ελπίζουμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε σίγουροι ότι θα βρεθεί, ότι οι αστυνομικές αρχές θα πράξουν τα δέοντα, έχουν βίντεο, έχουν το ένα, έχουν το άλλο, να βρουν, να εντοπίσουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έπραξαν τη συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια. Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε?
1: Από τον Νίκο Κακαρίκο, τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
0: και το Θωμά Τσιμπά.
1: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
0: Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες με τη Μαριάννα Καλαϊτζή και την Άννα Γιαννάκηδου.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη παραμένουν οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε δύο εργοστάσια, ενώ έχει οριοθετηθεί στο δασικό κομμάτι της, όπως ανέφερε νωρίτερα ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής αντιπύραρχος Γιάννης Σαρτοπιός. Ο ίδιος έκανε λόγο για πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε στο νότιο κομμάτι του αστικού ιστού του Ρεόκαστρου και στους οικισμούς της Φιλοφέης και της Ανθούπολης. Η φωτιά που εκδηλώθηκε χτες πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, κατακαίγοντας επιχειρήσεις. Στο εργοστάσιο ανακύκλωση, σύμφωνα με τους ρεπόρτερ της ΕΡΤ3, είναι σε εξέλιξη αναζωπήρωση, όπως τόνισε νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστας Τσίγκας. Τα εναέρια μέσα που σηκώθηκαν από τα ξημερώματα, 2 καναντέρ και 2 ελικόπτερα, θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν όλη τη νύχτα οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 160 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 52 οχήματα, πλήθος εθελοντών, υδροφόρες, μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων. Η Φιλοφέη του Ρεοκάστρου εκενώθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες με μήνυμα του 112. Ύστερα από πολλή ώρη μάχη, οι πυροσβέστες με αντιπυρικές ζώνες κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν εισέλθει στον οικισμό. Κάηκαν ωστόσο κολόνες ηλεκτροδότησης και αυτήν την ώρα συνεργεία του ΔΔΕ καταβάλουν προσπάθειες για την αντικατάστασή τους. 5 πυροσβέστες έχουν μεταφερθεί στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, 3 από τους οποίους αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει από χθες μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης και εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιόμετρων, ενώ το τοξικό νέφος λόγω των ανέμων κατευθύνεται προς τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό. Στην επικινδυνότητα του τοξικού νέφους που εκλείεται από την καύση των υλικών του εργοστασίου ανακύκλωσης, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας ο ομότιμος καθηγητής χημίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Φιτιάνος. Ο κύριος Φιτιάνος τόνισε ότι εκλείονται στην ατμόσφαιρα διοξίνες και φουράνια που είναι έντονα καρκινογόνες ενώσεις. Απλά μέτρα προστασίας όπως χρήση μάσκας, συνέστησε μιλώντας στον 102 FM ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Δρόσος Τσαβλής, για όσους κατοικούν κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ενώ τόνισε ότι σε περίπτωση επίμονου βήχα, άλγους ή καψίματος στο λαιμό θα πρέπει να συμβουλεύονται γιατρό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 76χρονος που συνελήφθη, καθώς διαπιστώθηκε ότι ευθύνεται για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο λόγω επικίνδυνων ελιγμών που έκανε μεθυσμένος με το όχημά του, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπιθήρες. 3 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας πραγματοποίησε το πυροσβεστικό σώμα στο Κιλκής. Πρόκειται για ένα 52χρονο που χρησιμοποίησε ψισταριά και έριξε πυροτεχνήματα στην Πικρολίμνη, όπου ίσχυε πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Έναν 44χρονο, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στο Λειψίδριο κατά τη διάρκεια θερισμού με θεριζοαλωνιστική μηχανή, και έναν 57χρονο, από τον οποίο προκλήθηκε φωτιά σε ξερά χόρτα κατά την καύση ξύλων για θέρμανση νερού σε μεταλλικό καζάνι. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Αττικής, την Κορινθία, την Εύβοια, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ πολλές περιοχές της χώρας είναι στην κατηγορία κινδύνου 3. Την ενίσχυση της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας με μέσα και προσωπικό, με ειδικά μέτρα για τους περιαστικούς οικισμούς και τις περιοχές γυπνίασης, βιομηχανίας και κατοικίας, ζητάμε ανακοίνωσή της η κομματική οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Κεντρικής Μακεδονίας, με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει με τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του στον απόϊχο των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, στη διάρκεια των οποίων έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Τρεις ασθενείς σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν το πρωί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα. Είχαν τα μεγέθη τους κυμαίνονταν από 3,1 έως 3,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις οι δονήσεις εντάσσονται στη μετασεισμική ακολουθία του σεισμού μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου στην ίδια περιοχή. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά, τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς, το οποίο σημειώθηκε στο Coney Island του Brooklyn στη Νέα Υόρκη αργά το βράδυ του Σαββάτου, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Μεταξύ των τραυματιών είναι 2 γυναίκες, 2 άνδρες και 4 αγόρια, ηλικίας 6, 7, 12 και 14 ετών. Τα θύματα διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, που διευκρίνησε ότι 7 από τους τραυματίες είναι σε σταθερή κατάσταση και μόνο μία γυναίκα 21 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο σημείο του συμβάντος εντοπίστηκε ένα πυροβόλο όπλο, αλλά η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν σε συλλήψεις. Και μια ματιά στον καιρό για σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική και Βαθμιαία στη Θράκη, προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θράκη, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δημητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Γιατί?
6: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
7: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
6: Θα πούμε τα δικά μας.
7: Ό,τι θέλουμε δηλαδή χωρίς σενάριο.
6: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Μεσημέριασε.
7: Με την Άννα Γιαννακίδου.
6: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και αυτή την Κυριακή, την δύσκολη Κυριακή. Θέλαμε να έχουμε άλλη διάθεση, να έρθουμε εδώ να ακούσουμε τα χαρούμενά μας.
7: Έτσι, αλλά η διάθεσή μας χάλασε από χθες το βραδάκι.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Κόλαση εδώ στην έτσι. Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο Ωραιόκαστρο, με τις φλόγες που κάψαν δασικές εκτάσεις, βιοτεχνίες, αυτοκίνητα, υποδομές ηλεκτροδότησης. Πολύ, πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Έφτασε πολύ κοντά σε σπίτια, σε περιοχές. περιοχές όπως η Φιλοθέη. Από εκεί και ύστερα υπήρχε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια να μην παραδοθούν οι κατοικίες στις φλόγες. Οι ζημιές όμως έχουν γίνει.
7: Συνελήφθη ως υπαίτιος της φωτιάς ένας 76χρονος, ο οποίος από ό,τι λέγεται είχε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκάλεσε τις πυνθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Από ό,τι φαίνεται πρέπει να ήταν μεθυσμένος. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα για όλους μας, ακόμα και για εμάς που ήμασταν στα σπίτια μας.
6: Δεν το συζητώ.
7: Δηλαδή δεν νομίζω ότι κανένας μας κοιμήθηκε ολόκληρο το βράδυ.
6: Ήταν μια δύσκολη νύχτα.
7: Εγώ τουλάχιστον ξυπνούσα ένα όλο το βράδυ. Μια έβλεπα από το διαδίκτυο, μια άνοιγα τη τηλεόραση.
6: Και εγώ την είχα ανοιχτή και έβλεπα και το καμένο μύριζε πολύ έντονα.
7: Μύριζε από την ώρα που, λίγο μετά που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Ανάλογα την περιοχή, ναι.
7: Πάρα πολύ έντονα, λες και ήταν μέσα στο σπίτι σου.
6: Η αλήθεια ήταν πολύ ανησυχητικό. Εγώ εκεί που είμαι δυτικά, αυτό που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση το πρωί ήταν ότι το πρωί όταν βγήκα στο μπαλκόνι μου ήταν σαν να νύχτα από αυτό το σύννεφο του καπνού. Που θα πούμε γι' αυτό παραπάνω.
7: Και κάποια στιγμή, Άννα, μέσα στη νύχτα, όπως έχω μπει και λίγο στο Facebook, βλέπω μια ανακοίνωση του αδέσποτου πλανήτη, το Stray Planet, Ελένη Γραμματοπούλου και όλα τα παιδιά.
6: Τους εθελοντές εκεί.
7: Βέβαια, που ήταν εκεί μέσα στη νύχτα να βοηθήσουν και ζώα και ανθρώπους, βέβαια.
6: Εννοείται.
7: Γιατί έβλεπα στην κοινοποίηση σχόλιο από ανθρώπους της περιοχής που λέγανε: να είστε καλά, παιδιά, που είστε εδώ και μας βοηθάτε.
6: Εννοείται. Πήγανε προετοιμασμένοι όσο γινόταν με τα καλαθάκια για να βάλουν μέσα τραυματισμένα ή καμένα ζωάκια και να είναι και αυτοί στο πλευρό των ανθρώπων που πέρασαν
7: και φιλοζωικές, από ό,τι διάβαζα και από άλλες πόλεις, από άλλες περιοχές, πήγαν να βοηθήσουν. Αυτό είναι, έχουμε ένα στον άλλον.
6: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, αφού πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου.

0: Το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχο και δεν με νοιάζει.
1: Εννοείται πως το κακό συνεχίζει νέο του τελευταίου 24ωρου είναι αυτή η φωτιά.
2: Έτσι, και όχι μόνο αυτή, έτσι. Χθες δεν είχαμε μόνο αυτή τη φωτιά. Είχαμε περικυκλωθεί στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάρα πολλές φωτιές και σε όλη τη χώρα. Έτσι, πάνω από 60 φωτιές.
2: Ναι, ναι. Γι' αυτό υπήρχε και αυτή η απαγόρευση κυκλοφορίας. Είναι μέρες επικίνδυνες. Μαύρος καπνός πυκνός, Άννα, είπε τον είδες και εσύ από τον μπαλκόνι σου, που είναι και πάρα πολύ επικίνδυνος. Είναι τοξικό
1: νέφος. Αυτό είναι που μας φοβίζει.
2: Έτσι, πρέπει να έχουμε κλειστά τα παράθυρα. Βέβαια, πόσο εύκολο είναι με τόση ζέστη να είσαι και με κλειστό το κλιματιστικό, αν σε καλύπτει μόνο ο ανεμιστήρας. Αλλά απ' την άλλη, όταν μιλάμε για τοξικό νέφος, άνθρωποι ειδικά που έχουν προβλήματα, ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, θα πρέπει να προστατευτούν παραπάνω.
1: Μιλάμε για πιθανή τοξικότητα. Τώρα περιμένουμε να αποφανθούν οι ειδικοί, έτσι. Αυτό υπολογίζουμε ότι έχει συμβεί, αλλά από εκεί και ύστερα με λεπτομέρειες.
2: Ούτως ή άλλως, όταν υπάρχει καπνός τόσο έντονος, είναι πρόβλημα. Πρέπει να
1: είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Mm-hmm. Και είπες τι δεν πρέπει να κάνουμε, να κλείνουμε, να περιορίσουμε τις μετακινήσεις. Σήμερα, όταν ήρθα εδώ πρωί-πρωί στην Αγγελάκη, γιατί πάντα το βλέπουμε αυτό, 2-3 φορές άνθρωποι τρέχαν το καθημερινό τους.
2: Ναι, τζόκινγκ.
1: Και, mm-hmm. Και επίσης είδα και στην Γιάννη Τσόν να τρέχουν και λέω, δεν άνοιξαν τηλεόραση, δεν πήραν χαμπάρι. Δεν είναι με ανοιχτά πνευμόνια τώρα να τρέχεις με αυτό το νέφος πάνω από το τοξικό παραμύθι.
2: Ίσως δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη ρουτίνα τους.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ίσως και δεν ενημερώθηκαν. Mm-hmm. Ουσίες και διοξίνες. Ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης στη Νεάπολης και ο ζητάει άμεση παρέμβαση επιστημονικών φορέων για να δούμε τι γίνεται. Και είναι φοβερό το ότι αυτή η κατάσταση δεν έπνιξε μόνο εμάς που μένουμε δυτικά. Εγώ θεώρησα ότι εγώ που είμαι εκεί θα είναι πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα είναι και στο κέντρο, φτάνει μέχρι την Καλαμαριά και ενδεχομένως και περισσότερο. Έτσι.
2: Έτσι είναι. Το 112 βέβαια σε κάποιες περιοχές δεν σταμάτησε να χτυπάει όλη νύχτα. Εμάς μας ήρθε γύρω στις 9 και κάτι το βράδυ για κλειστά παράθυρα, για να κλείσουμε τα air condition. Ναι, βέβαια. Ήταν από τα πρώτα μηνύματα που φτάσανε.
1: 2,5 τη νύχτα μου ήρθε.
2: Ναι. Όχι, εμένα μια φορά χτύπησε και μετά ξανά όλο το βράδυ είχαμε την ενημέρωση από τηλεόραση, από διαδίκτυο κτλ.
1: Να πούμε ότι αυτή την
2: και
1: ώρα.
2: Και αυτό το βάρος στην ψυχή είναι, λες, πώς θα ξημερώσει αν θα καταφέρω να κοιμηθώ λιγάκι.
1: Κάθε φορά. Όταν συμβαίνει κάτι τόσο σοβαρό, πραγματικά έτσι νιώθουμε. Να πούμε το καλό μέσα εισαγωγικά είναι ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι λίγο καλύτερη.
2: Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε δασική περιοχή αυτή τη στιγμή. Και αυτό, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να περιορίσουν τις δύο πυρκαγιές στις επιχειρήσεις.
1: Συνεχίζεται δηλαδή η κατάσβεση, ειδικά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που είδαμε και εικόνες και ήταν πραγματικά αγριευτικό. Τώρα, χωρίς ρεύμα και νερό, έχει μείνει η περιοχή της Φιλοθέης, ζημιές πολλές βιοτεχνίες και υποδομές. Αυτά έχει η φωτιά, δυστυχώς. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε και να αισιοδοξήσουμε λίγο, να πούμε ότι τα πράγματα θα πάνε ενδεχομένως καλύτερα. Πολλοί κόσμος σήμερα περιμένει τη βροχή σαν μάνα εξ ουρανού.
2: Αχ, χθες πραγματικά βλέποντας τις εικόνες έλεγα αυτό το πράγμα, βρέξε.
1: Μια καταρακτώδη βροχή να τα διαλύσει όλα.
2: Μα ρίχνει τη βροχή σε κάτι άσχετες στιγμές που δεν τις θέλουμε καθόλου, και όταν τις θέλουμε να μην έρχεται.
1: Θα συμφωνήσω. Μουζικά, μαέστρο.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντιμετωπίζει.

Δεν μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.
3: E poi io ti ho cantato, no? Se non mi sbaglio era a Salento, dov'era? Ti ricordi? Che mi hai detto mi ami? Però eri ubriaca da morire, ti ricordi?
4: Voglio dirti che ti amo.
3: Questa canzone per te, dedicata a te. Arrivederci, ciao. No, io voglio che mi canti quella nuova... E domenica pomeriggio, mia ghia ghia poglia fa.
4: Domenica pomeriggio.
3: La conosci questa? Mia ghia ghia poglia fa, muy pesa gappao. Più o meno sfoso desgaras, archisa na gernao. Μια Κυριακή απόγευμα ζαλίστηκε όλη πλάση. Την άνοιξη του στήθου σου έσκυψε να αγκαλιάσει.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη γιορτή. Ποια γιορτή είναι σήμερα? Είναι λίγο χαριτωμένο. Λαμπαδός, λαμπαδία, λαμπαδίνα και λαμπαδί. Λαμπαδί το έχω ακούσει.
2: Εγώ όχι, αλλά παρόλα αυτά, επειδή δεν το έχω ακούσει εγώ, σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Όχι, χρόνια σας πολλά.
1: Χρόνια σας πολλά, αλλά το λαμπαδί το ξέρω σαν όνομα.
2: Ναι. Πάμε στα γεγονότα. Είναι 5 του Ιούλη και σαν σήμερα το 1943 αρχίζει η μάχη του Κούρσκ. Η μεγαλύτερη πολεμική αντιπαράθεση της ιστορίας με άρματα μάχης. Mm-hmm. Στη μάχη ενεπλάκησαν 2.700 γερμανικά τάγκς και 3.500 σοβιετικά. 2.900 άρματα τέθηκαν εκτός μάχης, ενώ οι απώλειες σε έμψυχο υλικό και από τις δύο πλευρές έφτασαν τους 230.000 στρατιώτες.
1: 1946, τρία χρόνια μετά, ο Γάλλος μηχανικός Λουί Ρεάρ επιδεικνύει το πρώτο μαγιό μπικίνι σε υπαίθρια επίδειξη μόδας στο Παρίσι. Περισσότερα για αυτή την ιστορία θα πούμε αργότερα.
2: 1948, θεσπίζεται από τους εργατικούς το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας.
1: 1996, γεννιέται η Ντόλι, το πρόβατο, το πρώτο κλωνοποιημένο θηλαστικό.
2: 1913 σαν σήμερα γεννήθηκε ο συλλέκτης έργων τέχνης της ρωσικής πρωτοπορίας Γεώργιος Κωστάκης.
1: Ενώ το 1918 γεννιέται ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου Νίκος Παπατάκης.
2: Το 1921 γεννήθηκε ο ποιητής Νάνος Βαλαωρίτης, στο κλίμα του υπερεαλισμού κινούνταν.
1: 1833 φεύγει από τη ζωή ο Νισεφόρ Νιέπς, Γάλλος εφευρέτης, στον οποίο πιστώνεται η πρώτη σωζόμενη φωτογραφία, παρακαλώ.
2: 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες διηγηματογράφους, ο πεζογράφος και ποιητής Μάριος Χάκας.

0: ολοκληρώνεται και το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου σήμερα, που φιλοξενήθηκε στην Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης για περισσότερες από 2 εβδομάδες. Με μια πολύ ωραία εκδήλωση θα κλείσει το φεστιβάλ η Θεσσαλονίκη του Καρόλου Ντίλ, ανάμεσα στην ιστορία και τον πολιτισμό του Βυζαντίου. Είναι αφιερωμένη στον άνθρωπο που αγάπησε το Βυζάντιο και ανέδειξε διεθνώς τη βυζαντινή ταυτότητα της Θεσσαλονίκης.
1: Τι γεύση μας άφησε, να πω πως με τις καλύτερες εντυπώσεις έμειναν όσοι βρέθηκαν και φέτος εκεί. Ήτανε πάρα πολύς ο κόσμος, πάρα πολλές οι εκδηλώσεις, κυρίως δημιουργικές συζητήσεις. Η ανταπόκριση των βιβλιοφίλων ξεπέρασε τις προσδοκίες των διοργανωτών. Τελικά το βιβλίο είναι ένας...
0: Είναι σταθερή αξία, ακριβώς. Είναι κάτι που όποιος το αγαπάει δεν το αφήνει ποτέ, ζωντανός, δεν το βγάζει από τη ζωή του.
1: Ένας ζωντανός πυρήνας πολιτισμού και αυτός, συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών στην πόλη της Θεσσαλονίκης, γίνεται άλλωστε και σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος, στη Νέα Παραλία. Νομίζω ότι ο καιρός θα... πήγε καλά, φέρθηκε ευγενικά
0: ναι,
1: σε αυτό το φεστιβάλ βιβλίου.
0: Μεγάλωσε και ορίμασε.
1: Έτσι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Το 1950 σαν σήμερα γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη ο Huey Lewis, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, frontman των Huey Lewis and the News, ένα από τα πιο επιτυχημένα αμερικανικά rock συγκροτήματα της δεκαετίας του 80.
2: Ο Huey Lewis μεγάλωσε στην Καλιφόρνια πριν να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική. Έκανε τα ταξίδια του στην Ευρώπη, έκανε διάφορες δουλειές για να τα βγάζει πέρα οικονομικά και βέβαια έπαιζε στους δρόμους φυσαρμόνικα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 συμμετείχε στο συγκρότημα Clover, με το οποίο απέκτησε σημαντικές εμπειρίες και συνεργάστηκε με πολύ γνωστούς καλλιτέχνες εκείνης της εποχής.
1: Το 1979 δημιούργησε τους Huey Lewis and the News και λίγα χρόνια αργότερα ήρθε η μεγάλη επιτυχία με το άλμπουμ Sports, το οποίο το 1983 κυκλοφόρησε και πούλησε περισσότερα από 10 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το όνομα του Huey Lewis συνδέθηκε και με τον κινηματογράφο όταν το 1985 το τραγούδι «The Power of Love», γραμμένο για την ταινία «Back to the Future», «Επιστροφή στο μέλλον», έγινε παγκόσμια επιτυχία και έφτασε στην κορυφή των αμερικανικών charts και όχι μόνο.
2: 2018 ο Huey Lewis γνωστοποίησε ότι διαγνώστηκε με την νόσο του Μενιέρ, μια πάθηση του εσωτερικού αυτιού που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην ισορροπία και την ακοή. Αυτή του η αρρώστια, η ασθένεια τον ανάγκασε να σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις γιατί δεν μπορούσε να ακούει σωστά πια τη μουσική. Παρόλα αυτά έμεινε ενεργός δημιουργικά, κυκλοφόρησε νέες μουσικές του, μίλησε ανοιχτά για την περιπέτεια αυτή της υγείας του, με στόχο βεβαίως να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο.

0: Είπα λοιπόν, είναι Κυριακή σήμερα, δεν φύγατε και λέτε κάτι θέλω να
1: όχι,
0: κάνω.
1: Δεν
0: θερινό σινεμά. Πιστεύω ότι μέχρι το βράδυ θα είναι καλύτερη η κατάσταση όσον αφορά τη μαυρίλα και τα προβλήματα. Πιστεύω. Γιατί ακόμα έχει ένα αεράκι και ενδεχομένως αυτό να βοηθήσει.
1: Κοίτα, τώρα
0: να
1: κάποιος θέλει να πάει θερινό σινεμά και θέλει να προστατευτεί, ας φορέσει και μια μασκούλα.
0: Α, όχι, δεν θέλω άλλο.
1: Εσύ δεν θέλεις, κάποιος άλλος μπορεί να θέλει.
0: Εντάξει, ας τη βάλει.
1: Έτσι, εσύ δεν θα πας σινεμά, το καταλάβαμε.
0: Δεν θέλω, όχι, θα πάω χωρίς τη μάσκα εγώ.
1: Α, θα πας σε το
0: μυρί. Λοιπόν, δεν τη θέλω γιατί μου θυμίζει κακές εποχές. Το θερινό σινεμά του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένη, στο πρώην στρατόπεδο Μεγάς Αλέξανδρος, ξεκινάει από τις 7 του μήνα. Με δωρεάν πρόσβαση, κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια.
1: Αυτά είναι τα ωραία, τέτοια θέλουμε να ακούμε.
0: Έτσι.
1: Και τι έχει το πρόγραμμα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχει ταινίες animation, οικογενειακές περιπέτειες, κωμωδίες, ταινίες φαντασίας, δράσεις και τι δεν έχει. Και όπως είπες, είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Και πότε ξεκινούν οι προβολές? 9 το βράδυ.
0: Αυτό είναι το καλύτερο, έτσι, το είσοδος ελεύθερη για το κοινό ελεύθερη.
1: Το ξαναπούμε πολλές φορές.
0: Και στα πολύ γρήγορα να σας πούμε τι ταινίες μπορείτε να δείτε. 7 του μήνα είπαμε ξεκινάει. Στις 7 έχουμε Ανακόντα.
1: Την 5η 9 Ιουλίου Dogman.
0: 14 Ιουλίου Άγιος Παΐσιος.
1: 5η 16 Ιουλίου Ζουτόπια 2.
0: 20 Ιουλίου Τρελές Σφαίρες.
1: Την 5η 23 του μήνα ένα μεγάλο όμορφο τολμηρό ταξίδι.
0: Την Παρασκευή 24 του μήνα Γάτος Δεκάψυχος.
1: Την 3η 28 Ιουλίου The Fantastic Four.
0: Και η τελευταία προβολή για αυτό τουλάχιστον τον μήνα, 30 του μήνα, η Χιονάτη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάμε με μουσική στο δελτίο ειδήσεων.
1: Τώρα που χάρηκα πάμε.
0: Αφού θυμίσουμε ότι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο και η εκπομπή τράβα τις κουρτίνες. Μεσημέρια σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Συνεχίζουν να επιχειρούν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε δύο εργοστάσια, ενώ έχει οριοθετηθεί στο δασικό κομμάτι της, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής αντιπύραρχος Γιάννης Αρτοπιός. Ο ίδιος έκανε λόγο για πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε στο νότιο κομμάτι του αστικού ιστού του Ωρεοκάστρου και στους οικισμούς της Φιλοθέης και της Ανθούπολης, κατακαίγοντας επιχειρήσεις. Στο εργοστάσιο ανακύκλωση, σύμφωνα με τους ρεπόρτερ της ΕΡΤ3, είναι σε εξέλιξη αναζωπήρωση, όπως τόνισε νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος αξιωματικών πυροσβεστικού σώματος, Κώστας Τσίγκας. Τα εναέρια μέσα που σηκώθηκαν από τα ξημερώματα, 2 καναντέρ και 2 ελικόπτερα, θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν όλη τη νύχτα οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 160 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 52 οχήματα, πλήθος εθελοντών, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων με στρατιωτικά ασθενοφόρα και ομάδες δευκαλίων. Η Φιλοθέη του Ωρεοκάστρου εκενώθηκε με μήνυμα του 112, ύστερα από πολύ ωρή μάχη οι πυροσβέστες με αντιπυρικές ζώνες κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν εισέλθει στον οικισμό. Κάηκαν ωστόσο κολόνες ηλεκτροδότησης. Με συνεργεία του ΔΕΔΙΕ να επιχειρούν για την αντικατάστασή τους. Στην ευρύτερη περιοχή διεκόπη προληπτικά ηλεκτροδότηση και η παροχή φυσικού αερίου. 5 πυροσβέστες διακομίστηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, οι 3 με αναπνευστικά προβλήματα. Πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε από χθες μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης και εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιόμετρων, ενώ το τοξικό νέφος λόγω των ανέμων κατευθύνεται προς τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό. Στην επικινδυνότητα του τοξικού νέφους που εκλείεται από την καύση των υλικών του εργοστασίου ανακύκλωσης, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας ο ομότιμος καθηγητής χημίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Φιτιάνος. Ο κύριος Φιτιάνος τόνισε ότι εκλείονται στην ατμόσφαιρα διοξίνες και φουράνια που είναι έντονα καρκινογόνες ενώσεις. Απλά μέτρα προστασίας όπως χρήση μάσκα συνέστησε μιλώντας στον 102 FM ο Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Δρόσος Τσαβλής για όσους κατοικούν κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ενώ τόνισε ότι σε περίπτωση επίμονου βήχα, άλγους ή καψίματος στο λαιμό θα πρέπει να συμβουλεύονται γιατρό. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 76χρονος που συνελήφθη καθώς διαπιστώθηκε ότι ευθύνεται για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο Ωρεόκαστρο λόγω επικίνδυνων ελιγμών που έκανε μεθυσμένος με το όχημά του με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες. 3 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια και παραβάσει της νομοθεσίας πυροπροστασίας πραγματοποίησε το πυροσβεστικό σώμα στο Κιλκής. Πρόκειται για ένα 52χρονο που χρησιμοποίησε ψισταριά και έριξε πυροτεχνήματα στην Πικρολίμνη ενώ ίσχυε πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Έναν 44χρονο ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στο Λειψίδριο με θεριζοαλωνιστική μηχανή και έναν 57χρονο από τον οποίο προκλήθηκε φωτιά σε ξερά χόρτα κατά την καύση ξύλων. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας, της Εύβοιας, της Χίου, της Άμμου, της Ικαρίας, των Κυκλάδων και της Κρήτης, ενώ υψηλός κίνδυνος ισχύει σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Χαλκίδας και έχει κινητοποιήσει μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Την ενίσχυση της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας με μέσα και προσωπικό, με ειδικά μέτρα για τους περιαστικούς οικισμούς και τις περιοχές γυπνίασης με βιομηχανίες και κατοικίες, ζητάμε ανακοίνωσή της η κομματική οργάνωση του ΚΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στο Ωρεόκαστρο. Οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του στον απόϊχο των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, στη διάρκεια των οποίων έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Τρεις ασθενείς σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν το πρωί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου, χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα. Οι τρεις σεισμοί είχαν μέγεθος από 3,1 ως 3,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις. Οι δονήσεις εντάσσονται στη μετασεισμική ακολουθία του σεισμού μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου στην ίδια περιοχή. Στον αθλητικό χώρο, η νοκάουτ φάση των 16 του Μουντιάλ συνεχίζεται το βράδυ σήμερα, καθώς και τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, περιλαμβάνοντας δύο αναμετρήσεις. Στις 11 το βράδυ, η 5 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία συγκρούεται με την Νορβηγία, ενώ στις 3 τα ξημερώματα το Μεξικό κοντράρεται με την Αγγλία, με τους νικητές των δύο ζευγαριών να διασταυρώνουν τα ξύφη τους στα προημιτελικά. Και μια ματιά στον καιρό, για σήμερα στην κεντρική Μακεδονία κυρίως Χαλκιδική και Βαθμιαία στη Θράκη προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι απόγευμα στη Θράκη, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Θέατρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή στη σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
6: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
5: Και σε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
6: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Αλλαγή φρουράς έχουμε στην τεχνική επιμέλεια. Η Ζωή Κουτελοπούλου αυτή την ώρα μαζί μας.
5: Και εσείς πάντοτε συντονισμένοι στον 102 FM. Να θυμίσω, μια και το θυμήθηκα. Viber 693-007-8228. Περιμένουμε τα μηνύματά σας αν θέλετε.
6: Λοιπόν, τι θα έλεγα. Να θυμίσουμε επίσης πως υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς έχουμε και για αύριο στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής. Έτσι, τα μάτια μας 14. Και αν πάμε και σε άλλες περιοχές, ο υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4, γιατί εμείς είμαστε κατηγορία κινδύνου 3, είναι για αύριο στη Χίο, στα Ψαρά, στη Σάμο, στην Ικαρία, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Όλη η χώρα δηλαδή.
5: Ναι, και για όλο το καλοκαίρι τώρα, μην γελιόμαστε.
6: Πώς θα μας χαλαρώσεις λοιπόν, Μαριάννα,
5: με ποιο τραγούδι? Θα προσπαθήσω με τη βοήθεια του Ρέι Τσάρλς, ο οποίος σαν σήμερα το 1961 ηχογράφησε το Hit the Road Jack, ένα τραγούδι που έγινε νούμερο ένα επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1961 και πέρα από αυτό έχει κερδίσει και βραβείο Grammy για την καλύτερη ηχογράφηση.
6: Εξαιρετικά.
5: Ναι.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Λοιπόν, θα πάμε περιοχή Παλαιού Σταθμού και Βαρδαρίου.
2: Αχα.
1: Η οδός και η πλατεία Μαβίλη στη Θεσσαλονίκη πήραν το όνομά τους προς τιμήν του ποιητή, πολιτικού αλλά και εθνικού ευεργέτη Λορέντζου Μαβίλη, με καταγωγή από την Ιθάκη και την Κέρκυρα, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της Επτανησιακής Σχολής και σπουδαίος σονετογράφος. Έμεινε στην ιστορία όχι μόνο βέβαια για το πνευματικό του έργο, που πραγματικά είναι πολύ σημαντικό, αλλά και για τον ηρωικό του πατριωτισμό. Πολέμησε σαν εθελοντής στην Κρητική Επανάσταση και στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο. Σαν βουλευτής Κέρκυρας με το κόμμα του Βενιζέλου, πρωτοστάτησε στη μάχη για τη διατήρηση της δημοτικής γλώσσας. Και τέλος, ο Λορέντζος Μαβίλης έπεσε ηρωικά μαχόμενος αλοχαγός σε ηλικία μόλις 52 χρόνων στη μάχη του Δρίσκου κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων.
2: Μαβίλη στην περιοχή Βαρδάρη,
1: ναι.
2: Ξέρεις ότι το όνομα Βαρδάρης προέρχεται από την ονομασία του ομώνυμου ποταμού του αρχαίου Αξιού και του παγωμένου ανέμου που φυσά στη Θεσσαλονίκη. Ο Βαρδάρης είναι ένας άνεμος που φυσάει και τα σηκώνει όλα μα όλα μα όλα.
1: Ένας τέτοιος θα μας χρειαζόταν ίσως σήμερα για να, αφού σβήσουν οι φωτιές, να φύγει,
2: Ναι, αυτό το μαύρο πράγμα που στέκεται πάνω από το κεφάλι μας. 700 περίπου χρόνια μετά Χριστόν, κυρία Γιαννακίδου.
1: Παρακαλώ, σας ακούω.
2: Σε εποχή Βυζαντινής Αυτοκρατορίας εισβάλλουν στην κοιλάδα του Αξιού οι Μογγόλοι Βαρδάροι με στόχο την εγκατάστασή τους, καλλιεργώντας εδάφη που τους παραχωρήθηκαν. Δεν χρειάστηκε πολύς καιρός για να αφομοιωθούν. Ενώ ο ποταμός Αξιός λεγόταν τότε και Βαρδάρης, και συγκεκριμένα στις σύγχρονες σλαβικές γλώσσες ο ποταμός λέγεται Βαρδάρ. Κόβουμε το ίς. Έτσι έλεγαν λοιπόν και τον άνεμο που έπνεε και εξακολουθεί να πνέει στην περιοχή. Ο άνεμος έρχεται από τα Σκόπια και περνά από το άνοιγμα ανάμεσα στα βουνά Πάικο και Μπέλες και κάνει την εμφάνισή του αρκετές φορές μέσα στο χρόνο για να καθαρίζει και την ατμόσφαιρα. Διαρκεί 24 και σπανιότερα 48 ώρες.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Λοιπόν, η μικρή μας ιστορία αφορά στη Δέσποινα Στυλιανοπούλου, που έφυγε πριν 2 χρόνια από τη ζωή, και την ταινία «Έχα αυτή η γυναίκα μου» που έκανε τη χείρα του Μιλτιάδη.
2: Βέβαια. Έτσι.
1: Λοιπόν, στην ταινία λέει «Αχ αυτή η γυναίκα μου», δεν του έκανα του σκηνοθέτη. Με είχε θεωρήσει πολύ κυρία, πολύ φσονφσον, καθώς πρέπει, ο Γιώργος Καλενάκης. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη όμως, που με πίστευε και με αγαπούσε, μου είπε μια μέρα μες στη στεναχώρια: «Δεσποινάκη μου, χάνεις το ρόλο γιατί δεν είσαι πολύ σεξι. Δεν τους κάνεις». Τη ρώτησα: «Αλίκη μου, πώς να γίνω σεξι? Βάλε κανένα μίνι, βάλε κανένα ντεκολτέ βαθύ. Και άμα τα βάλω αυτά, θα τον πάρω το ρόλο. Θα τον πάρεις». Δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ σχόλιο για την εποχή και για το έπρεπε να είναι σεξι. Ήταν ο ρόλος τέτοιος.
2: Ακριβώς αυτό. Ανάλογα με το τι ρόλο διεκδικείς, θα παρουσιάσεις.
1: Το μητού εδώ δεν
2: τέτοιο
1: θα είχε επιδοχή, όχι, όχι, γιατί ήταν λόγω ρόλου. Τελείωσε λοιπόν, θυμόταν η Δέσποινα Στυλιανοπούλου, το θέατρο στις 12 και 4. Έφτασα στον Πειραιά με τα πόδια στις 5 τα χαράματα. Ξυπνάω μια φίλη μου την Άννα και της λέω: «Πάμε στα Ρετάλια να πάρουμε 2 μέτρα ύφασμα να μου κόψεις ένα φόρεμα σεξουαλικό». «Τι είπες?» μου κάνει αυτή. Της απαντάω: «Ενά μωρέ, πώς το λένε, προκλητικό ήθελα να πω για να λες τη λέξη σεξ και σεξουαλικό». Τότε ήταν ζόρικα.
2: Έτσι. Φτιάχνετε το φόρεμα και ειδοποιώ την Αλίκη η Δέσποινα Στυλιανοπούλου: «Πες του Καλενάκη πως αύριο θα του φέρεις να δει μια άλλη κοπέλα». Πάω ντυμένη στο σπίτι της Αλίκης, είχα κόψει και τα μαλλιά μου, και από εκεί κατευθείαν στο πλατό. Βλέπει ο Γιώργος Καλενάκης μια κοπέλα να έρχεται κουνάμενη συνάμενη και λέει της Αλίκης: «Αυτή είναι η χείρα του Μιλτιάδη, όχι η άλλη που μου έφερες». Πλησιάζω και του λέω: «Τι κάνετε, πώς είστε? Η άλλη είμαι εγώ». Έμεινε άφωνος, πιάνει το χέρι μου, το φυλάει, με αγκαλιάζει και μου λέει: «Τι λάθη μπορεί να κάνουμε και εμείς οι σκηνοθέτες».

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη.
1: Και είναι δύσκολα τα πράγματα πια στις παραλίες. Ξέραμε για τους λαγοκέφαλους που έχουν βγει παγανιά και έχουν τρομοκρατήσει αρκετό κόσμο. Διαβάζαμε ότι στο Σκαλούς Λιμένες Ηρακλείου στην Κρήτη μια σκυλίτσα έχασε τη ζωή της αφού έφαγε λαγοκέφαλο που είχε ξεβράσει η θάλασσα στην παραλία.
2: Η γυναίκα στην οικογένεια της οποίας ανήκε η σκυλίτσα έκανε γνωστή την είδηση μέσα από ανάρτησή της στα social media, θέλοντας να ενημερώσει και να προειδοποιήσει όσους έχουν ζωάκι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το τοξικό ψαράκι αυτό είχε ξεβραστεί στην παραλία από τα κύματα. Η Μωρένα πέρασε από το σημείο, το είδε, το δάγκωσε προφανώς.
1: Δεν το έφαγε όλο ίσως, αλλά δεν χρειάζεται
2: και κιόλας. Και μισή ώρα μετά το άτυχο ζώο κατέρευσε και έφυγε από τη ζωή.
1: Η κηδεμόνα της έκανε μια ανάρτηση και για να μοιραστεί τα συναισθήματά της, αλλά κυρίως για να επιστήσει την προσοχή σε όσους βγάζουν βόλτα τα κατοικίδια τους σε παραλίες.
2: Απέραντος πόνος, πριν λίγο χάσαμε τη Μωρένα μας, το φατσόνι που αγαπούσαμε, λατρεύαμε και μας το ανταπέδιδε έτσι δίχως να μας ρωτά. Η ανυπέρβλητη άδολη αγάπη. Κάποιος λαγοκέφαλος μας εκδικήθηκε.
1: Στην παραλία λοιπόν δοκίμασε η Μωρενίτσα ένα ξεβρασμένο λαγοκεφαλάκι. Υπόθεση μισής ώρας ο θάνατος. Προσέξτε τα ζωάκια στην παραλία, καινούριος κίνδυνος. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω το πώς νιώθουμε και οι τέσσερις. Αντίο αγάπη μου.

0: Βλέπουμε θέατρο για την ψυχή μας. Αυτή η ψυχή μας πόσο ανάγκη έχει το θέατρο και έχουμε ωραίες προτάσεις.
1: Και γιατί μείναμε στην πόλη.
0: Ναι, γιατί άμα είμαστε έξω από την πόλη δεν βλέπουμε θέατρο. Ταξιδεύουν οι ηθοποιοί το καλοκαίρι.
1: Οι ηθοποιοί ταξιδεύουν, αλλά εσύ όταν πας για 5 μέρες κάπου δεν πας να δεις θέατρο, πας να απολαύσεις τη θάλασσα ή το βουνό αν έχεις επιλέξει, να κάνεις τις διακοπές σου.
0: Όπως και να έχει, όπου και να βρεθούμε θέατρο θα βρούμε. Κυρίως όμως στη Θεσσαλονίκη έχει τόσες πολλές παραστάσεις και συναυλίες το καλοκαίρι που δεν στεναχωριέσαι άμα μείνεις.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, γι' αυτό έκανα την πρώτη, το
0: μα
1: πρώτο
0: ναι,
1: σχόλιο.
0: Πάντοτε είσαι εύστοχη άλλωστε. Για αύριο και μεθαύριο έχουμε μια πρόταση λοιπόν. Έχουμε το θέατρο Ντι Ρώμα που έρχεται στο θέατρο Δάσους με την παράσταση Ιδίπους Τύρανος σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο. Μια παράσταση που είναι ψυχαναλυτική επανερμηνεία του κλασικού έργου του Σοφοκλή με εικονογραφία εμπνευσμένη από το σουρεαλισμό και τα κινηματογραφικά θρίλερ του 20ου αιώνα.
1: Ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης έχει διαβάσει το έργο, το συγκλονιστικό έργο Ιδίποδα Τύρανο, μέσα από το πρίσμα της ψυχανάλυσης και της αστυνομικής λογοτεχνίας. Είναι κάτι βέβαια που στο παρελθόν και οι δικοί μας σκηνοθέτες που ασχολούνται χρόνια με την αρχαία τραγωδία το έχουν θίξει, γιατί στον Ιδίποδα υπάρχει αστυνομικό μυστήριο όταν γίνονται αυτά που γίνονται, όποιος ξέρει την υπόθεση. Στο επίκεντρο είναι ένα ερώτημα που απασχολεί τον Λούκα Ντεφούσκο εδώ και χρόνια. Ο Ιδίποδας ερευνά το δολοφόνο του Λάιου, αγνοώντας ότι ο δολοφόνος είναι ο ίδιος. Αυτή είναι η πλοκή που θυμίζει σύγχρονο αστυνομικό θρίλερ και γίνεται η εφετηρία για ένα εσωτερικό ταξίδι ενδοσκόπησης. Οι χαρακτήρες κινούνται στο σκοτάδι, βασανισμένοι βεβαίως από τη γνωστή κατάρα, και εξερευνούν θέματα ενοχής, μοίρας, ταυτότητας. Όλα αυτά τα ωραία, όπως είπες, αύριο και μεθαύριο στο θέατρο Δάσους.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: έφυγε ο σκοτσέζος μουσικός Μάνι Τσάρλτον σε ηλικία 80 χρόνων. Ήταν ιδρυτικό μέλος του σκοτσέζικου hard rock συγκροτήματος Nazareth και ο βασικός κιθαρίστας του από το 68 στο 1990.
2: Έφυγε σαν σήμερα το 2022 ο Μάνι Τσάρλτον, που γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1941 στη Λαλινέα της Ισπανίας. Από σκοτσέζους γονείς μεγάλωσε στο Ντανμέρνφιλθ της Σκωτίας και εκεί έκανε τα πρώτα του μουσικά βήματα. Με τους Nazareth συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του χαρακτηριστικού hard rock ήχου του συγκροτήματος, συμμετείχε σε ιστορικές ηχογραφήσεις και εκτός από κιθαρίστας διακρίθηκε και ως παραγωγός.
1: 1990 φεύγει, αποχωρεί από τους Nazareth και ακολουθεί σε όλο καριέρα, κυκλοφορεί πολλά προσωπικά άλμπουμ, συνεργάζεται με καλλιτέχνες της rock μουσικής και εμείς θα ακούσουμε
2: το Love Hurts.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: είχαμε πει στην πρώτη ώρα ότι σαν σήμερα το 1946 παρουσιάστηκε το μπικίνι. Να πούμε πρώτα ότι το μπικίνι δεν ανακαλύφθηκε τότε. Όχι, υπήρχε σαν ένδυμα από το που χωρίζεται σε δύο μέρη, πάνω, κάτω κτλ. Από την αρχαιότητα έχουμε δει σε ιδρύες και τοιχογραφίες απεικονίσεις αθλητριών που φορούν τέτοιο ένδυμα.
2: Κάτι που μοιάζει με μπικίνι.
1: Αυτό. Και ερχόμαστε λοιπόν στο πρώτο σύγχρονο μπικίνι. Σχεδιάστηκε από το Γάλλο μηχανικό Λουί Ρεάρ και παρουσιάστηκε από όπως είπαμε, 5 Ιουλίου του 1946, σε υπαίθρια επίδειξη μόδα στο Παρίσι, υπαίθρια όπως το αρμόζει. Πήρε το όνομά του από την Ατόλη Μπικίνι, στα νησιά Μάρσαλ, εκεί που έγιναν οι πρώτες δοκιμές ατομικής βόμβας, με τις εκρήξεις των οποίων παρομοιάστηκε, άκου τώρα, η έκρηξη ενθουσιασμού που προκλήθηκε στον ανδρικό πληθυσμό από τη δημιουργία του νέου μαγιό, γιατί μέχρι τότε και λεμπίες.
2: Από την άλλη, βέβαια, τώρα λες Γάλλος μηχανικός, ναι. Μηχανικός. Ο Ρεάρ τελειοποίησε στην ουσία τη δημιουργία ενός άλλου σχεδιαστή, του Ζακ Εν, ο οποίος είχε παρουσιάσει δύο μήνες νωρίτερα το δικό του μπικίνι, αλλά στην ιστορία έμεινε ο Λουί Ρεάρ. Το είχε ονομάσει άτομο, υποδηλώνοντας το μικροσκοπικό του μέγεθος. Ο Ρεάρ το έκανε ακόμη μικρότερο, αλλά το πρόβλημά του ήταν ότι δεν έβρισκε κανένα μοντέλο να το φορέσει και να κάνει επίδειξη. Και τη λύση την έδωσε η Μισελ Μπερναρντίνη, μια αισθησιακή χορεύτρια που εργαζόταν στο καζίνο του Παρισιού.
1: 15 χρόνια μετά το μπικίνι έγινε αποδεκτό και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1951 η χρήση του απαγορεύτηκε στο Διεθνή Διαγωνισμό Ομορφιάς για την Ανάδειξη της Μις Ιφιλίου. Το 1957 όμως το μπικίνι που φορούσε η Μπριζίτ Μπαρντό στην ταινία «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» δημιούργησε μια νέα τάση στην αγορά των μαγιό που απογειώθηκε το 1960 μετά την pop επιτυχία του Brian Hyland «Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini».

0: Λοιπόν, λέμε σε αυτό το σημείο να σας αποχαιρετήσουμε και επειδή έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ναι, μωρέ, μας έχει λείψει η αλήθεια.
0: Μας έχει λείψει η αλήθεια είναι. Δηλαδή, πολλές φορές έρχονται στιγμές που νομίζω ότι πραγματικά δεν έφυγε. Απ' την άλλη, λέω, έφυγε, αφού δεν τον βλέπουμε πουθενά, δεν δίνει συναυλίες.
1: Έχουμε τραγούδια αγαπημένα.
0: Έτσι, με αυτά θα κλείσουμε.
1: Φωνή που αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Αφού πούμε ότι η Ζωή Κουτελοπούλου ρύθμισε τον ήχο.
1: Να έχετε ένα πολύ όμορφο, μια ωραία συνέχεια Κυριακής. Μια πολύ καλή εβδομάδα. Άλλο κακό να μην μας βρει.
0: Να μην μας βρει. Είστε καλά, εμείς θα τα πούμε και πάλι
1: το
0: με την εκπομπή
1: Σάββατο.
0: Τράβα τις κουρτίνες μεσημέριεσαι το επόμενο Σαββατοκύριακο.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σελήνη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στην Ινώη της Αττικής. Για την κατάσβεση επιχειρούν 82 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ έχουν κατευθεί 20 πυροσβεστικά οχήματα για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης. Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις νερού στα πιο δύσκολα σημεία του μετώπου. Οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, με στόχο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν πλησιάσει σε κατοικημένες περιοχές ή πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ στην περιοχή επικρατούν συνθήκες που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Στο μεταξύ, συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης, όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε δύο εργοστάσια, ενώ έχει οριοθετηθεί στο δασικό κομμάτι της, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής αντιπύραρχος Γιάννης Αρτοπίος. Ο ίδιος έκανε λόγο για πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε στο νότιο κομμάτι του αστικού ιστού του ωραίου Κάστρου και στους οικισμούς της Φιλοθέης και της Ανθούπολης, καταγέγοντας επιχειρήσεις. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, σύμφωνα με τους ρεπόρτερ της ΕΡΤ3, ήταν σε εξέλιξη νωρίτερα αναζωοπήρωση. Όπως τόνισε νωρίτερα μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος αξιωματικών πυροσβεστικού σώματος Κώστας Τσίγκας, τα ενέργεια μέσα που σηκώθηκαν από τα ξημερώματα, δύο καναντέρ και δύο ελικόπτερα, θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η Φιλοθέη ωραίο Κάστρο εκενώθηκε με μήνυμα του 112. Ύστερα από πολλή ώρη μάχη, οι πυροσβέστες με αντιπυρικές ζώνες κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν εισέλθει στον οικισμό. Ωστόσο, κάηκαν κολόνες ηλεκτροδότησης με συνεργεία του ΔΔΕ να επιχειρούν για την αντικατάστασή τους. 5 πυροσβέστες διακομίστηκαν στο 424 στο ιδιωτικό νοσοκομείο, οι 3 με αναπνευστικά προβλήματα. Αυξημένα είναι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς που καίει στο εργοστάσιο να κυκλώσει το ωραίο Κάστρο, όπως αναφέρει το Atmo Hub του Εθνικού Αεροσκοπείου Αθηνών. Οι πυκνοί καπνοί που έχουν επηρεάσει μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με την πιλωτική υπηρεσία προσομοίωση μεταφοράς καπνού, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Στην επικινδυνότητα του τοξικού νεύους που εκλείεται από την καύση των υλικών του εργοστασίου ανακύκλωσης, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας ο ομότιμος καθηγητής χημίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Φιτιάνος. Ο κ. Φιτιάνος τόνισε ότι εκλείονται στην ατμόσφαιρα διοξίνες και φουράνια που είναι έντονα καρκινογόνες ενώσεις. Απλά μέτρα προστασίας από χρήση μάσκας, συνέστησε μιλώντας στον 102 FM ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Δρόσος Τσαβλής, για όσους κατοικούν κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ενώ τόνισε ότι σε περίπτωση επίμονου βήχα, άλγους ή καψίματος στο λαιμό θα πρέπει να συμβουλεύονται γιατρό. Ελεύθερος εν ώψη προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης της μεγάλης πυρκαγιάς στο ωραίο Κάστρο. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. 3 ασθενείς σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν το πρωί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου, χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα. Οι 3 σεισμοί είχαν μέγεθος από 3,1 έως 3,8 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, οι 3 δονήσεις εντάσσονται στη μετασεισμική ακολουθία του σεισμού, μέγεθος 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου στην ίδια περιοχή. Συνεχίζονται οι επικίδιες τελετές για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, στην Κεταχεράνη. Σε λαϊκό προσκύνημα έχει τεθεί η σωρός του Χαμενεΐ, ενώ χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, ανάμεσα τους 4 παιδιά, τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμού, το οποίο σημειώθηκε στο Coney Island του Brooklyn, στη Νέα Υόρκη, αργά το βράδυ του Σαββάτου. Μεταξύ των τραυματιών είναι 2 νεαρές γυναίκες, 2 άνδρες και 4 αγόρια ηλικίες 14, 12, 7 και 6 ετών. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Δευτέρα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, άκουσα τα ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, στην Νόη της Αττικής. Για την κατάσβεση επιχειρούν 82 πυροσβέστες. Με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων έχουν διατεθεί 20 πυροσβεστικά οχήματα για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης. Από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις νερού στα πιο δύσκολα σημεία του μετόπου. Οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν με μήνυμα το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Οι δυνάμεις παραμείνουν σε πλήρη ανάπτυξη, με στόχο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν πλησιάσει κατοικημένες περιοχές ή πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ στην περιοχή επικρατούν συνθήκες που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Στο μεταξύ, συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο ωραίο Αστρο Θεσσαλονίκης, όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε 2 εργοστάσια, ενώ έχει οριοθετηθεί στο βασικό κομμάτι της, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, αντιπύραρχος Γέννης Αρτοπίος. Από νωρίς το πρωί, 2 καναντέρ και 2 ελικόπτερα μπήκαν στη μάχη της κατάσβεσης. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς που καίει σε εργοστάσιο ο κύκλος στο ωραίο Αστρο, όπως αναφέρει το ATMOHUB του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι πυκνοί καπνοί έχουν επηρεάσει μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης και κυρίως στην Καλαμαριά και σύμφωνα με την πιλωτική υπηρεσία προσομοίωσης μεταφοράς καπνού, στη συνέχεια προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Στην επικινδυνότητα του τοξικού νεφους που εκλείεται από την καύση των υλικών του εργοστασίων ακύκλωση, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας ο ομότιμος καθηγητής χημίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Φιτιάνος. Ο κ. Φιτιάνος τόνισε ότι εκλείγονται στην ατμόσφαιρα διοξίνες και φουράνια που είναι έντονα καρκινογόνες ενώσεις. Απλά μέτρα προστασίας όπως χρήση μάσκας, συνέστησε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Ιπποκράτιου Νοσοκομείου Δρόσος της Αυλής για όσους κατοικούν κοντά στην περιοχή όπου δηλώθηκε η πυρκαγιά, ενώ τόνισε ότι σε περίπτωση επίμονου βήχα, άλγους ή καψίματος στο λαιμό θα πρέπει να συμβουλεύονται γιατρό. Ελεύθερος αφέθηκε 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Την ενίσχυση της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας με μέσα και προσωπικό, με ειδικά μέτρα για τους περιαστικούς οικισμούς και τις περιοχές γυθνίασης βιομηχανιών και κατοικιών, ζητά με ανακοίνωσή της η κομματική οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Κεντρικής Μακεδονίας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο. Σε ένα αντικομμουνιστικό παραλήρημα επιδόθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια της ομιλίας του στο National Mall στην Ουάσιγκτον με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της συμπλήρωσης 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας. «Μας αρέσει να εξουδετερώνουμε μια τέτοια απειλή αμέσως και πριν ξεκινήσει. Είναι σαν καρκίνος. Πρέπει να την αποτρέψεις και πρέπει να την αποτρέψεις γρήγορα», είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται οι επικίνδυνες τελετές για τον δολοφονημένο ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενέι στην Τεχεράνη. Σε λαϊκό προσκύνημα έχει τεθεί η σωρός του Χαμενέι, ενώ χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα. Η ανθρώπινη αμέλεια, η ξηρασία και ένα νέο κύμα ζέστης στη Νότια Ευρώπη έχει προκαλέσει το ξέσπασμα νέων καταστροφικών πυρκαγιών. Στη Γαλλία, στον νομό των Ανατολικών Πυρηναίων, στα Νότια, περίπου 13.500 στρέμματα γης έχουν ήδη καεί από τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ κοντά σε μια δύσβατη ορεινή περιοχή κοντά στο όρος Κανιγκού. Στην Ισπανία, φωτιά κοντά στο τουριστικό θέατρο Κώστα Μπράβα έκαψε ήδη 22.000 στρέμματα γης. Οριοθετήθηκε σήμερα σύμφωνα με τους πυροσβέστες. Στη Βόρεια Πορτογαλία, μια σημαντική δασική πυρκαγιά καίει εδώ και τρεις ημέρες στη Βουζέλα, στο Βιζέου. Έχει καταστρέψει τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης, ενώ περίπου το 80% της φωτιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Δευτέρα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσα τα ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στην Ινώη της Αττικής, κοντά στη Μάνδρα, βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν με μήνυμα το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η αστυνομία λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Ειδικότερα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θιβών και στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας. Συνεχίζουν στο μεταξύ να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών. Από νωρίς το πρωί, δύο καναντέρ και δύο ελικόπτερα μπήκαν στη μάχη της κατάσβεσης. Με στόχο να προχωρήσουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων, αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιόκαστρου με την παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και τη συμμετοχή του Δημάρχου Ωραιόκαστρου Παντελέη Μονατσακίρη, του Δημάρχου Παύλου Μελά Δημήτρια Σλανίδη, της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά, του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, του Περιφερειακού Συντονιστή Χαράλα Μπουστεργιάδη, καθώς και στελεχών της Πολιτικής Προστασίας και των Αρμόδιων Υπηρεσιών. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς που καίει στο εργοστάσιο να κυκλώσει στο Ωραιόκαστρο, όπως αναφέρει και το Atmo Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι πυκνοί καπνοί επηρέασαν μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης και κυρίως την Καλαμαριά. Και σύμφωνα με την Πιλωτική Υπηρεσία Προσομοίωσης Μεταφοράς Καπνού, στη συνέχεια προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Στην επικινδυνότητα του τοξικού νεύους που εκλείεται από την καύση των υλικών του εργοστασίου ανακύκλωσης, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας ο ομότιμος καθηγητής χημίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Φιτιάνος. Ο κ. Φιτιάνος τόνισε ότι εκλείονται στην ατμόσφαιρα διοξίνες και φουράνια που είναι έντονα καρκινογόνες ενώσεις. Απλά μέτρα προστασίας όπως χρήση μάσκας, συνέστησε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ιπποκράτιου Νοσοκομείου Δρόσος Τσαβλής για όσους κατοικούν κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ενώ τόνισε ότι σε περίπτωση επίμονου βήχα, άλγους ή καψίματος στο λαιμό θα πρέπει να συμβουλεύονται γιατρό. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Έως το πρωί της Δευτέρας, σε 7.30 για την ακρίβεια, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων στο περιεστικό δάσος Θεσσαλονίκης Αιξού, στο δασόκτημα Ωραιοκάστρου, στο δασόκτημα Πανοράματος και στη δασική περιοχή Θέρμης. Την ενίσχυση της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας με μέσα και προσωπικό, με ειδικά μέτρα για τους περιαστικούς οικισμούς και τις περιοχές γειτνίασης βιομηχανίας και κατοικίας, ζητάει με ανακοίνωσή της η κομματική οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Κεντρικής Μακεδονίας, με αφορμή τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο. Σε ένα αντικομμουνιστικό παραλήρημα επιδόθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια της ομιλίας του στο National Mall στην Ουάσιγκτον με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών και της συμπλήρωσης 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας. «Μας αρέσει να εξουδετερώνουμε μια τέτοια απειλή αμέσως και πριν ξεκινήσει. Είναι σαν καρκίνος. Πρέπει να την αποτρέψεις και πρέπει να την αποτρέψεις γρήγορα», είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Και σήμερα οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν, όπως και χιλιάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του δολοφονημένου από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ ανώτατου ηγέτη της χώρας, του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, κατά τη δεύτερη ημέρα των επικίνδυνων εκδηλώσεων στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα. Δίπλα στο φέρετρο του βρίσκονται αυτά των συγγενών του που σκοτώθηκαν στην ίδια επιδρομή. Μια κόρη του, μια νύφη του, ενό γαμπρού του και μια εγγονή του μόλις 14 μηνών. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν έδειξε τρεις γιους του Χαμενεΐ, τους Μουσταφά, Μεϊσάμ και Μασούντ, να προσεύχονται πίσω από τα φέρετρα που ήταν τοποθετημένα στην τεράστια αυλή του θρησκευτικού συγκροτήματος στην Τεχεράνη. Δεν εμφανίστηκε στην τελετή ο διάδοχος του Χαμενεΐ, Μοτστάμπα. Σήμερα και αύριο Δευτέρα έχει κηρυχθεί αργία σε όλο το Ιράν, προκειμένου όσοι το επιθυμούν να μπορέσουν να πάνε στην Τεχεράνη και να αποτίσουν φοροτιμή στον Αλί Χαμενεΐ. Οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά αναμένονται 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Η ανθρώπινη αμέλεια, η ξηρασία και ένα νέο κύμα ζέστη στη Νότια Ευρώπη έχει προκαλέσει το ξέσπασμα νέων καταστροφικών πυρκαγιών. Στη Γαλλία, στον νομό των Ανατολικών Πυρηναίων, περίπου 13.500 στρέμματα γης έχουν ήδη καεί από τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ κοντά σε μια δύσβατη ορεινή περιοχή κοντά στο όρος Κανιγκού. Στην Ισπανία, φωτιά κοντά στο τουριστικό θέατρο Κώστα Μπράβα έκαψε ήδη 22.000 στρέμματα γης. Οριοθετήθηκε σήμερα, σύμφωνα με τους πυροσβέστες. Στη Βόρεια Πορτογαλία, μια σημαντική δασική πυρκαγιά καίει εδώ και τρεις ημέρες στη Βουζέλα, στο Βιζέου. Έχει καταστρέψει τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης, ενώ περίπου το 80% της φωτιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο. Η νοκάουτ φάση των 16 του Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται το βράδυ της Κυριακής καθώς και τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, περιλαμβάνοντας δύο αναμετρήσεις. Στις 11 το βράδυ, πέντε φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία συγκρούεται με την Νορβηγία. Στις 3 τα ξημερώματα, το Μεξικό κοντράρεται με την Αγγλία. Δύο λόγια για τον καιρό για αύριο Δευτέρα. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στην Νόη της Αττικής, κοντά στη Μάνδρα, βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν με μήνυμα του 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η αστυνομία λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Ειδικότερα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών και στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας. Συνεχίζουν στο μεταξύ να επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης, όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών. Από νωρίς το πρωί, δύο καναντέρ και δύο ελικόπτερα μπήκαν στη μάχη της κατάσβεσης. Με στόχο να προχωρήσουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων, αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραίο Κάστρου με την παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των νεαρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ωραίο Κάστρο, όπως αναφέρει και το Atmo Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι πυκνοί καπνοί επηρέασαν μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης και κυρίως την Καλαμαριά, αλλά και το δυτικό τμήμα της πόλης. Και σύμφωνα με την πιλωτική υπηρεσία προσομοίωσης μεταφοράς καπνού, στη συνέχεια προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Στην επικινδυνότητα του τοξικού νεφους που εκλείεται από την καύση των υλικών του εργοστασίου ανακύκλωση, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας ο ομότιμος καθηγητής χημίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Φιτιάνος. Ο κ. Φιτιάνος τόνισε ότι εκλείονται στην ατμόσφαιρα διοξίνες και φουρανιά που είναι έντονα καρκινογόνες ενώσεις. Απλά μέτρα προστασίας όπως χρήση μάσκας, συνέστησε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Δρόσος της Αυλής, για όσους κατοικούν κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ενώ τόνισε ότι σε περίπτωση επίμονου βήχα, άλγους ή καψίματος στο λαιμό θα πρέπει να συμβουλεύονται οι πολίτες γιατρό. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος, ο οποίος συναλήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Σε ένα αντικομμουνιστικό παραλήρημα επιδόθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια της ομιλίας του στο National Mall στην Ουάσιγκτον, με την ευκαιρία της εθνικής εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών και της συμπλήρωσης 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας. «Μας αρέσει να εξουβετερώνουμε μια τέτοια απειλή αμέσως και πριν ξεκινήσει», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον κομμουνισμό. «Είναι, όπως είπε, σαν καρκίνος». Και σήμερα υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν, όπως και χιλιάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του δολοφονημένου. Από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ, ανώτατου ηγέτη της χώρας, το Αγιατολάχ Αλί Χαμενέι, κατά τη δεύτερη μέρα των επικίνδυνων εκδηλώσεων στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα. Δίπλα στο φέρετρό του βρίσκονται αυτά των συγγενών του που σκοτώθηκαν στην ίδια επιδρομή, μιας κόρης του, μιας νύφης, ενός γαμπρού του και μιας εγγονής του μόλις 14 μηνών. Η κρατική τηλεόραση έδειξε τρεις γιους του Χαμενέι, τους Μουσταφά, Μεϊσάμ και Μασούντ, να προσεύχονται πίσω από τα φέρετρα που ήταν τοποθετημένα στην τεράστια αυλή του θρησκευτικού συγκροτήματος στην Τεχεράνη. Δεν εμφανίστηκε στην τελετή ο διάδοχος του Χαμενέι, Μουτσντάμπα. Σήμερα και αύριο Δευτέρα έχει κηρυχθεί αργία σε όλο το Ιράν, προκειμένου όσοι το επιθυμούν να μπορέσουν να πάνε στην Τεχεράνη να αποτίσουν φόρο τιμή στον Αλί Χαμενέι. Οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά αναμένονται 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες Σάββατο στα Τύρανα στη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής διαδήλωση του κινήματος διαμαρτυρίας κατά του σχεδίου ανέγερσης τουριστικών καταλυμάτων που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου κατά των σχεδίων ανέγερσης ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, το οποίο συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της Τζάρετ Κούσνερ, σε μια προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετς στη νοτιοδυτική Αλβανία. Η αντίθεση στα σχέδια αυτά έχει συμμικνώσει την οργή των διαδηλωτών για τη διαφθορά στην Αλβανία, ενώ ζητούν και την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Η ανθρώπινη αμέλεια, η ξηρασία και ένα νέο κύμα ζέστη στη Νότια Ευρώπη έχει προκαλέσει το ξέσπασμα νέων καταστροφικών πυρκαγιών στη Γαλλία, στον νομό των Ανατολικών Πυρηναίων. Περίπου 13.500 στρέμματα γης έχουν ήδη καεί από τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ κοντά σε μια δύσβατη ορεινή περιοχή κοντά στο όρο Κανιγκού. Στην Ισπανία, φωτιά κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κώστα Μπράβα έκαψε ήδη 22.000 στρέμματα γης. Οριοθετήθηκε σήμερα σύμφωνα με τους πυροσβέστες. Στη Βόρεια Πορτογαλία, μια σημαντική δασική πυρκαγιά πυρκαγιά καίει εδώ και τρεις ημέρες στη Βουζέλα στο Βιζέου. Έχει καταστρέψει τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης, ενώ περίπου το 80% της φωτιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο. Η νοκάουτ φάση των 16 του Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται το βράδυ της Κυριακής, καθώς και τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, περιλαμβάνοντας δύο αναμετρήσεις. Στις 11 το βράδυ, η 5 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία συγκρούεται με την Νορβηγία. Στις 3 τα ξημερώματα, το Μεξικό κοντράρεται με την Αγγλία. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Δευτέρα, σε Μακεδονία και Θράκη, προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
2: Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
1: Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
2: Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
1: Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
2: Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM με τον Θανάση Δικόπουλο. Yeah!

Συνομιλία δικιά μου με τηλεφωνήτρια διαγνωστικού κέντρου πριν χρόνια τώρα αυτό, ε. Καλημέρα σας, Βικόπουλος λέγομαι. Θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για μαγνητική, παρακαλώ, στον Αφιένα. Τι ταμείο έχετε, κύριε Βικόπουλε? Πολύ αυστηρά, αλλά όχι με αγένεια. Των δημοσιογράφων, απαντώ. Ξαφνικά διακρίνω μια σχετική ευχαρίστηση του στυλ υγιές ταμείο. Νοικοκυρέοι αυτοί, δεν θα αργήσουμε να πληρωθούμε. Μισό λεπτό να δω τα ραντεβού, κύριε Βικόπουλε. Ψάχνει και απαντάει. Τον άλλο μήνα στις 29. Οχ. Δηλαδή περίπου σε 2 μήνες, ανταπαντώ. Διότι σήμερα, σε αυτόν τον μήνα, έχουμε 2. Τώρα ξαφνικά διακρίνω μια ύπουλη αντιπάθεια του στυλ «Άκου εξυπνάκια, εδώ είναι ιδιωτικός τομέας, ε, δεν είναι επεξεγέλασε». Έλα όμως που ο Βικόπουλος όταν ήταν μικρός διάβαζε το κεφάλαιο του Κάρλ Μάρξ και τις τηλεφωνήτριες των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων μαζί με τους διευθυντές τους τις έχει για μανταλάκια στις απλόστρες. Θέλετε να μου πείτε πως δεν υπάρχει ούτε μία ώρα καινή μέσα σε ένα ολάκερο δίμηνο, ξαναρωτώ. Και βέβαια έχουμε όχι μία, πολλές ώρες μέσα σε ένα ολάκερο δίμηνο, απαντά εκείνη πολύ αυστηρά. Ωστόσο τις κρατάμε για έκτακτες ανάγκες, κύριε Βικόπουλε. Ε, δεν μπορείτε να με χαρακτηρίσετε έκτακτη ανάγκη, ξανά με αναρωτώ. Το αριστερό το χέρι είναι παράλυτο και τα 3 πρώτα δάχτυλα παγωμένα. Τότε, φίλες και φίλοι, η τηλεφωνήτρια κάτι σαν μεταξύ Μάρθας Βούρτσι και Μάρθας Βούρτσι, σχεδόν έτοιμη να κλάψει, μου λέει. Και αν βάλω εσάς, κύριε Βικόπουλε, τι θα γίνει αν προκύψει ένα έκτακτο με κάποιο παιδάκι που πάσχει από εγκεφαλίτιδα, ένα παραπληγικό παιδάκι, ένα παιδάκι που είναι σε αναπηρικό καροτσάκι και θα χρειαστεί ένα κενό το οποίο εσείς πήρατε? Τότε κοιτάξτε τι θα κάνουμε, λέω. Επειδή το παραπληκτικό του ταμείου μου δεν είχε διάρκεια ως την ημερομηνία που μου λέτε, θα πληρώσω όλο το ποσό ως ιδιώτης. Ε, τότε μπορούμε αύριο στις 5 το απόγευμα, κύριε Βικόπουλο, μου λέει με ένα τεράστιο χαμόγελο. Και τότε ρωτώ, κι αν το παιδάκι πεθάνει? Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά αν ο βασικός πυρήνας του καπιταλισμού είναι η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο, του νεοφιλελευθερισμού, είναι ο θάνατος του ίδιου του ανθρώπου.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση. Συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο Γιώργος Χατζινάκος. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, καθώς επίσης σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε ως εξής: γράφετε στο κινητό σας 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Πετιούλα Κλάρκ, φίλες και φίλοι, το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, 1949, με τίτλο Silver Dollar. Το δολάριο, το χρήμα γενικώς, είτε silver dollar είναι, είτε silver ευρώ είναι, είτε silver yen, τη δουλειά του γενικώς την κάνει, όπως θα δούμε. 1949, κοιτάξτε, μουσικά θα επικεντρωθούμε σε μια πολύ συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ασχέτως αν η ιστορία μας θα ξεκινήσει από πολύ πιο παλιά. Μια περίοδο έντονων διεργασιών, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ημερομηνία και στο γεγονός το οποίο θα δούμε σήμερα. Η επιδείνωση της κατάστασης της δημόσιας υγείας γύρω στα 1900 οδήγησε τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στη λήψη συστηματικών μέτρων για την αντιμετώπιση όχι μόνο των μεταδοτικών ασθενειών, αλλά και την βελτίωση των συνθήκων υγιεινής των κατοίκων τόσο σε αγροτικό όσο και σε αστικό πλαίσιο. Καθώς η δημόσια υγεία έχει αρχίσει να αποκτά προτεραιότητα στην κοινωνική πολιτική πολλών ευρωπαϊκών κρατών και ο δημόσιος τομέας γινόταν όλο ένα και περισσότερο παρεμβατικός, το κράτος αναδεικνυόταν σε κύριο ρυθμιστή των αλλαγών στο χώρο αυτό. Τα εκατομμύρια των νεκρών, των τραυματιών και των αναπήρων από τη μια πλευρά, αλλά και η επιδημιολογική μετάβαση από την άλλη, το πέρασμα ουσιαστικά από την κυριαρχία των μολυσματικών σε εκείνη των χρόνιων ασθενειών στις στατιστικές θνησιμότητας, σηματοδοτούσαν μια τομή στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η μετάβαση αυτή, που συνεπαγόταν την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, υπαγόρευσε την ανάγκη αναδιοργάνωσης των υγειονομικών υπηρεσιών σε μια διαφορετική βάση στην μεταπολεμική Ευρώπη. Έτσι, η ίδρυση Υπουργείου Δημόσιας Υγείας από το 1918 μέχρι το 1922 σε χώρες της Δυτικής, της Κεντρικής και της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και η δράση διεθνών οργανισμών που είχαν αναλάβει μια συντονισμένη προσπάθεια για τη διάχυση ενός μοντέλου οργάνωσης της υγείας, εγγράφονταν στις αλλαγές που συνδέονταν με τη βελτίωση των παροχών στον τομέα αυτό. Όχι όμως στην Αγγλία, όπου και εκεί η ζωή ήταν σκληρή κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Κάθε χρόνο, χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν από μολυσματικές ασθένειες, όπως η πνευμονία, η μενιγκίτιδα, η φυματίωση, η διφθερίτιδα και η πολιομιελίτιδα, ενώ η γκυλοτίνα της ισπανικής γρίπης, που είχε πρωτοεμφανιστεί στα βρετανικά χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τον Απρίλιο του 1919, θέριζε πραγματικά. Την ίδια στιγμή η παιδική θνησιμότητα έφτανε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 20%. Στην Αγγλία οι υπηρεσίες υγείας ήταν σχεδόν υπόθεση ιδιωτική. Οι Βρετανοί έπρεπε να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη τους, ενώ μικρό ήταν το ποσοστό αυτών που επωφελούνταν από τις διάφορες κοινωνικές ασφαλίσεις, οι οποίες είχαν όμως μόνο καθαρά φιλανθρωπικό και δημοτικό τοπικό χαρακτήρα. Μόνον αυτές παρήχαν κάποια δωρεάν περίθαλψη, αλλά δυστυχώς πολύ χαμηλής ποιότητας. Αφήνουμε την Πετούλα Κλάρκ και το Silver Dollar, Αμερικανίδα η Κλάρκ, έτσι, παρόλα αυτά το τραγούδι έκανε θράψη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάμε στο A Tree in the Meadow, Dorothy Squires, 1948.

Dorothy Squalls ήταν αυτή, φίλες και φίλοι, την οποία ακούσαμε. Το καταλάβατε τόσο από την προφορά όσο και από τον ρυθμό της μουσικής. British to the bone, Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος σμπρώχνει την όλη κατάσταση της υγείας στην Αγγλία στα άκρα. Κάπου εκεί λοιπόν, και συγκεκριμένα το 1943, ο διακεκριμένος οικονομολόγος Sir William Beveridge παρουσιάζει την λεγόμενη Λευκή Βίβλο για την υγεία, όπου μεταξύ άλλων προτείνει τη θέσπιση ενός δημόσιου συστήματος υγείας που θα παρέχει δωρεάν περίθαλψη στους Βρετανούς. Δωρεάν περίθαλψη στην πατρίδα του παγκόσμιου καπιταλισμού. Ακούγονταν λίγο παράτερο. Ο διάλογος όμως, αν μη τι άλλο, θα μπορούσε να γίνει. Και έγινε. Αμέσως με την δημοσίευση της έκθεσης, ξεκινά μια πολύ μεγάλη συζήτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Και ξέρετε, ποιοι ήταν εκείνοι που από την πρώτη στιγμή αντέδρασαν στην προοπτική δωρεάν περίθαλψης? Οι συνδικαλιστικές ενώσεις των γιατρών και σαφώς το συντηρητικό κόμμα που είχε τη διακυβέρνηση της χώρας. Οι μόνοι που δήλωναν υπέρ, το κόμμα των εργατικών. Όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε και όπως έχουμε δει και από αυτήν εδώ την εκπομπή πριν από πολύ καιρό, σε εκείνο το αφιέρωμα για το εργατικό κόμμα στην Αγγλία, το εργατικό κόμμα στη Γυρέα Αλβιώνα δεν ήταν κάποτε το μεγαλύτερο δεκανίκι των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και της υπεριαλιστικής πολιτικής του ΝΑΤΟ που είναι σήμερα. Βαθιά σοσιαλιστικό, γεννήθηκε εκεί που κάποτε οι χαρτιστές, οι φαβιανιστές και τα πρώτα εργατικά συνδικάτα έδιναν σκληρές μάχες για ένα καλύτερο αύριο. Διότι μιλώντας για την Αγγλία και με δεδομένη την εκ των πραγμάτων συνύπαρξη κεφαλαίου και εργατών, δεν είναι δίκαιο να την αποκαλούμε μόνο μητέρα του καπιταλισμού, αλλά και μητέρα του εργατικού κινήματος. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και σίγουρα δεν είναι τυχαίος ο τόπος που επιλέχθηκε χρόνια πριν από τους ηγέτες της πρώτης Διεθνούς των Εργατών για την πρώτη τους συνάντηση στις 28 Σεπτέμβρη του 1864. Αίθουσα Άγιος Μαρτίνος, πού αλλού, Λονδίνο. Και πάνω απ' όλα δεν γράφτηκε στην τύχη το άρθρο 4 του καταστατικού του Εργατικού Κόμματος που μας δίνει τον τότε ξεκάθαρο προσανατολισμό του. Το Εργατικό Κόμμα, αναφέρεται στο άρθρο αυτό, είναι ένα δημοκρατικό σοσιαλιστικό κόμμα. Πιστεύει ότι με τη δύναμη του κοινού μας μόχθου πετυχαίνουμε περισσότερα από όσα πετυχαίνουμε μόνοι, ώστε να δημιουργήσουμε για τον καθένα μας τα μέσα για να συνειδητοποιήσουμε την αληθινή και δυνατή για όλους μας κοινότητα στην οποία η ισχύς, ο πλούτος και οι ευκαιρίες είναι στα χέρια των πολλών και όχι των λίγων. Εκεί όπου τα δικαιώματα που απολαμβάνουμε αντανακλούν τα καθήκοντα που αναλαμβάνουμε. Και εκεί όπου ζούμε μαζί, ελεύθερα, σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης, ανεκτικότητας και σεβασμού. Καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930, χαρακτηριστική είναι η αδυναμία των εργατικών για την παραγωγή νέων ιδεών, όσο και για την αξιοποίηση των διαιρέσεων των αντιπάλων τους και την αξιοποίηση του έργου νεοτεριστών σοσιαλιστών φιλοσόφων. Παρ' όλα αυτά, ανέλπιστα θα λέγαμε, το 1945 τους επιφυλάσσει μια μεγάλη νίκη στις εκλογές και μάλιστα απέναντι στον πατέρα μιας άλλης μεγάλης νίκης, όπως τον αποκαλούσαν οι Άγγλοι, αυτής έναντι των Γερμανών, του Winston Churchill. Το 1945 λοιπόν οι εργατικοί θα πετύχουν μια ιστορική νίκη, καθώς μιλάμε για την πρώτη φορά που δεν θα χρειαστούν τους φιλελεύθερους για να κυβερνήσουν.
Αίτια για την νίκη θεωρούνται το ότι οι εργατικοί εξέφραζαν το εξισωτικό ήθος του πολέμου, σαφώς τα αισθήματα αλληλεγγύης που ενισχύθηκαν λόγω του εχθρού, το αυξημένο κύρος της Σοβιετικής Ένωσης, την τρανταχτή αποτυχία πριν το 39 των συντηρητικών απέναντι στο Χίτλερ, αλλά και ο ρόλος των συντηρητικών στην ύφεση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930. Τα πανηγύρια πολλά και νομίζω ότι για τους εργατικούς και νομίζω ότι θα ήταν μια lovely day, μια υπέροχη, μια αγαπημένη μέρα. This is my lovely day, λοιπόν, φίλες και φίλοι, Lisbeth Webb, 1947, από το musical Bless the Bride. So happy, Pierre. I shall never be happier than I am today.

0: Pigeon, écoutez, Paul. Presently, you must go home.
1: Mais pourquoi, Suzanne?
0: For maybe papers. Aristide of the reserve has gone already. Jean-Claude also.
2: Oh, no.
0: Mais oui, c'est la vie, mon enfant.
1: Yes, yes, you are right, Suzanne. I will go now.
2: Oh, no, Pierre.
1: I will come back soon, chérie.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Κώστα Χατζινάκο στην τεχνική υποστήριξη, στην αναζήτηση μιας 5ης Ιούλη κάποιας χρονιάς και ενός πάρα πολύ σημαντικού γεγονότος, όχι μόνο για την Αγγλία, αλλά γενικότερα για όλη την Ευρώπη. Was goodbye to the sweetheart of the nation. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας το κινητό σας 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμά σας και θα το στείλετε στο 54160. Καλός κόσμος μαζεύτηκε και σήμερα. Ο αγαπημένος ο φίλος ο Άκης ενημέρωσε από νωρίς. Ακούμε ραδιόφωνο στο φουλ, αλλά βλέπουμε και μπαλίτσες στο Μουγκό, Ισπανία, Γερμανία. Την καλησπέρα στον αγαπημένο το φίλο τον Κυριάκο, στο Κιλκής, με τα πάντα ιδιαίτερα μηνύματά του, στη φίλη μας Τατιάνα, στην Κέρκυρα, στον αγαπημένο μας το Στέλιο, μια γλυκιά αγκαλιά. Να στείλουμε στην κυρία Βασιλική μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Η κυβέρνηση του Κλεμενάκλη ήταν μια από τις πιο ριζοσπαστικές κυβερνήσεις της Βρετανίας του 20ου αιώνα. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής περίοδου, οι εργατικοί κατάφεραν να εθνικοποιήσουν τις υπηρεσίες του ηλεκτρισμού, του φωταερίου, του σιδήρου και του χάλιβα, ενώ πραγματοποιήθηκε και εθνικοποίηση του σιδηροδρομικού συστήματος αλλά και της τράπεζας της Αγγλίας. Η στιγμή ήταν μεγάλη, όπως αντιλαμβάνεστε, για το διαχρονικά άλυτο πρόβλημα της γυραιάς Αλβιώνας, την υγεία. Όπως τα λέγαμε, now is the hour, έτσι, τώρα είναι η ώρα. Για να δούμε, ήρθε η ώρα. Κλέμεν Άτλεϊ και οι συνεργάτες του σήκωσαν μανίκια και βάλθηκαν να δώσουν στους Άγγλους αυτό που κάθε άνθρωπος δικαιούται, δωρεάν υγεία. Ο νόμος θα ψηφιστεί το 1946 και την υλοποίησή του αναλαμβάνει ο θρυλικός Υπουργός Υγείας των Εργατικών, ο Νάι Μπίβεν, ή αλλιώς, όπως πάντα λέω, ο Κάρλ Μάρξ σε άλλο σώμα έναν αιώνα αργότερα. Γιος Ανθρακορίχου από το Monmouthshire της Ουαλίας, ο Νάι Μπίβεν έγινε και αυτός ανθρακορίχος. Άφησε το σχολείο στα 14 του χρόνια για να μπει και αυτός στις στοές του θανάτου, εκεί όπου ευτυχώς ο Μπίβεν εξελίσσεται και σε κορυφαία μορφή του τοπικού συνδικαλιστικού κινήματος. Θα εκλεγεί επικεφαλής της στοάς των Ανθρακορίχων σε ηλικία 19 χρόνων και μπαίνει στο Εργατικό Κόμμα, εκεί όπου αντιλαμβάνεται ότι η Επανάσταση είναι υπόθεση μορφωμένων ανθρώπων. Έτσι λοιπόν φυτά στο Εργατικό Κολέγιο του Λονδίνου, έμεινε άνεργος για 3 χρόνια, ξαναγύρισε τελικά στις στοές για να γίνει ηγετική φυσιογνωμία στην Γενική Απεργία του 1926. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, όταν ο Μπίβαν έβηχε μπρος σε λευκό τουβάρι, το τουβάρι μαύριζε από το κάρβουνο που έβγαινε από τα πνευμόνια του. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν χλέβασε ο Χασάπης των Δεκεμβριανών στη χώρα μας και δολοφόνος χιλιάδων Άγγλων δημοκρατών, Winston Churchill, στη Βουλή, σε μία από τις τελευταίες κρίσιμες συνεδριάσεις για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας. Το μίσος με το οποίο απευθύνθηκε προς τον Μπίβαν στη Βουλή των Κοινοτήτων ο Churchill δείχνει πόσο η υγεία, όπως και άλλοι τομείς, είναι μια υπόθεση καθαρά ταξική. Θα πει ο Churchill.

Αυτόν δεν πρέπει να τον λέμε Υπουργό Υγείας, αλλά Υπουργό Αρρώστιας και μάλιστα εξαιρετικά μεταδοτικής. Και ο καταλληλότερος τρόπος για να εγκαινιάσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι να γίνει αυτός ένας από τους πρώτους ασθενείς του. Ένα άτομο που προφανώς χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας.

Καλά ακούσατε, μικρή παρένθεση. Το τραγούδι που έχουμε από κάτω ως μουσικό χαλί είναι ο γάμος της Λιλή Μαρλέν, της ιστορικής εκείνης δεσποινίδας, η οποία πήγαινε τα απογεύματα στη Σκοπιά για να δει τον αγαπημένο της, μέχρι που ο αγαπημένος έφυγε κάποια στιγμή για τον πόλεμο. Του Τσόρτσιλ ευτυχώς δεν του πέρασε. Και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πρώτο βήμα για τον σοσιαλισμό, σύμφωνα με τον Μπίβαν, μπαίνει στις ράγες του σχεδιασμού. Μπορεί όμως για τον Μπίβαν ο Τσόρτσιλ να ήταν ένας εύκολος αντίπαλος. Ωστόσο, δεν ήταν εύκολος αντίπαλος οι γιατροί. Ποιος θα άφηνε το ιατρείο του για να στελεχώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Μόλις το 10% των γιατρών έδειξαν διατεθειμένοι να ενταχθούν στο νέο σύστημα. Σας το είπαμε όμως και θα φανεί στο επόμενο κεφάλαιο ότι αυτή ήταν η ώρα. Now is the hour. Now is the hour και ο τίτλος του τραγουδιού μας, φίλες και φίλοι. Gracie Fields, 1947.

0: when a sailor goes to sea, though he leaves his love behind, time and tide will set him free from the grief inside him. Sea and sky will ease his heart, regulate his troubled mind. Every sailor has a chart.
1: Και όπως σας είπαμε και νωρίτερα, πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι, μόλις το 10% των Βρετανών ιατρών έδειξαν διατεθειμένοι να ενταχθούν στο νέο σύστημα υγείας της χώρας. Παρ' όλα αυτά, ο αρμόδιος υπουργός Μπίβαν θα συμμαχούσε ακόμη και με το διάβολο προκειμένου να προσφέρει δωρεάν υγεία στους συμπατριώτες του. When you feel your son is orchestrated wrong, why should you prolong your stay? Έμεινε στην ιστορία η ατάκα που είχε πει κάποιο βράδυ στους συνεργάτες του στο Υπουργείο: «Μπουκώστε τους το στόμα με χρυσάφι». Και κάπως έτσι, το επόμενο πρωί, οι γιατροί λένε αντίο στον Winston Churchill και τη συντηρητική παράταξη και στελεχώνουν κατά ορδές το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας. Και πλέον το 90% των Βρετανών ιατρών ήταν μέλη του ΕΣΥ, είτε ως πλήρους απασχόλησης, είτε ως συνεργαζόμενοι. Ο Μπίβαν είχε καταλάβει πολύ καλά, φίλες και φίλοι, ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, χωρίς καλοπληρωμένο νοσηλευτικό προσωπικό, κυρίως χωρίς καλοπληρωμένους γιατρούς, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. When your heart feels as dreary as a worn-out glove. Το ημερολόγιο δείχνει 4 Ιουλίου του 1948. Μη φοβάστε, δεν κάναμε λάθος, την 5η Ιουλίου ψάχνουμε, αλλά υπάρχει λόγος που ξεκινάμε από την 4η Ιουλίου. Σε όλη τη Γερά Αλβιώνα, όλοι περιμένουν τα μεσάνυχτα. Περιμένουν το πρώτο δευτερόλεπτο της 5ης Ιουλίου για να γιορτάσουν. With your own true love, sail away, sail away, sail away. Εκατομμύρια άνθρωποι είχαν χαθεί, φίλες και φίλοι, στα χαρακώματα από σφαίρες ή από τύφο, γρήπη, στα μεγάλα αστικά κέντρα από μολυσματικές ασθένειες ή από μία σκολικοειδίτιδα που μετεξελίχθησε περιτονίτιδα. Από 1,002 εκατομμύρια άνθρωποι θα είχαν σωθεί αν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Στο πρώτο δευτερόλεπτο της 5ης Ιουλίου του 1948, φτάσαμε στην ημερομηνία μας, η υγεία στην Αγγλία θα ήταν πλέον δωρεάν, κόντρα στα σχέδια όλων εκείνων που ακόμη και σήμερα εμπορευματοποιούν τα πάντα. Και τα μεσάνυχτα ήρθαν, και να είστε σίγουροι πως εκείνη η βραδιά έμοιαζε με πρωτοχρονιά, φίλες και φίλοι. When the storm clouds are riding through a winter sky, sail away. Και αλήθεια είναι πως μόνο δάκρυα στα μάτια, δάκρυα συγκίνησης, έφερε εκείνη η φοβερή εικόνα του επόμενου πρωινού. Οι ουρές έξω από τα δημόσια ιατρεία έφταναν μέχρι το δρόμο. Άνθρωποι όλων των ηλικιών και των δύο φύλων έσπευσαν να εξεταστούν. 500.000 πολίτες αναζήτησαν δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες το επόμενο πρωί, υπηρεσίες τις οποίες ως την προηγούμενη μέρα πλήρωναν, αν μπορούσαν, από την τσέπη τους. Μισό εκατομμύριο μόνο την πρώτη μέρα. Και φανταστείτε εσείς πόσοι άνθρωποι με γιατροσόφια και καταπλάσματα, μα πάνω απ' όλα με υπομονή, παλεύαν για χρόνια κόντρα στις ασθένειές τους, επειδή δεν είχαν μισή λίρα στην τσέπη για να τη δώσουν στο γιατρό. When your life seems too difficult to rise above, sail away, sail away. Οι βασικοί πυλώνες του Βρετανικού Συστήματος Υγείας ήταν, πρώτον, χρηματοδότησή του από τον κρατικό προϋπολογισμό, και δεύτερον, η δωρεάν περίθαλψη για όλους ακόμη και για τους τουρίστες που επισκέπτονταν τη χώρα. Και ήταν αυτό το πρώτο ολοκληρωμένο δημόσιο σύστημα υγείας στον κόσμο όλο, που μέσα από σκληρή δουλειά αποκάλυψε το 1953 τη δομή του DNA. Ήταν αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας που το 1954 συσχέτισε για πρώτη φορά το κάπνισμα με τον καρκίνο. Ήταν αυτό που την ίδια χρονιά, το 1954, εδραίωσε τις καθημερινές επισκέψεις για τα παιδιά που έχουν εισαχθεί στο νοσοκομείο. Ήταν αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας που το 1958 ξεκινά πρόγραμμα εμβολιασμών για την πολιομυελίτιδα και την διεφθερίτιδα, που το 1960 έκανε την πρώτη μεταμόσχευση νεφρού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν αυτό το δωρεάν σύστημα υγείας που το 1961 διέθεσε ευρέως το αντισυλληπτικό χάπι. Δεν ζούμε στον παράδεισο, φίλες και φίλοι, μήτε τα ιστορικά υποκείμενα φέρουν κάποιο φωτοστέφανο, ε? Τα λάθη και οι κακές διοικήσεις είναι η μεγάλη αρρώστια του κοινωνικού κράτους, αλλά πάνω απ' όλα είναι οι επιθέσεις των υποστηρικτών της ελεύθερης αγοράς, που κάθε φορά που επανέρχονταν στην εξουσία φρόντιζαν να απαξιώνουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας με στόχο, γονατισμένο πια, να το μοσχοπουλήσουν στους ιδιώτες. Είναι μια ιστορία την οποία βιώσαμε και εμείς στη χώρα μας, όταν στις προηγούμενες δεκαετίες βλέπαμε θλιβερές διοικήσεις στα Υπουργεία Υγείας, σε θέσεις ευθύνης, στις διοικήσεις νοσοκομείων, που αναπόφευκτα οδήγησαν σε μια απαξίωση του δικού μας συστήματος υγείας, που έγινε τόσο μα τόσο ευάλωτο στις επιθέσεις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Με την πάροδο των χρόνων, το σύστημα υγείας στην Αγγλία υπέστη αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, με την υιοθέτηση κανόνων της αγοράς. Κυρίως από την γυναίκα που έκοψε το δωρεάν πρωινό γάλα στους αθρακορίχους της Ιρλανδίας, την Μάργαρετ Θάτσερ, τη δεκαετία του 80, και στη συνέχεια από τον αρχηγό των εργατικών, τον Τόνι Μπλερ, στις αρχές του 2000. With your own love, sail away, sail away. Προτελευταίο για σήμερα μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Αν Σέλτον, 1948 και Be Mine.

in the Glen, dello σκοτσέζικο έτσι, Robert Wilson, 1947, αυτό το οποίο έχουμε ως μουσικό χαλί, το When the Heather Gleams Like Stardust. Inside that little church where men never meet. Scottish, διότι το εθνικό σύστημα υγείας της Αγγλίας από τα πρώτα χρόνια έτσι, ήταν διαιρεμένο σε τρεις βασικούς τοπικούς, θα λέγαμε, τομείς της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ουαλίας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Αγγλία, που αποτέλεσε το πρότυπο για ανάλογες απόπειρες σε πολλά κράτη του κόσμου, καθίσταται συχνά πλέον στις μέρες μας αντικείμενο κριτικής για μια σειρά από ζητήματα που τα βιώνουμε και εμείς εδώ στη χώρα μας, όπως για μεγάλες λίστες αναμονής, για χαμηλό επίπεδο αντιβακτηριακής προστασίας στις διάφορες νοσοκομιακές μονάδες, για τη μη προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογίες, την έλλειψη οδοντιάτρων και εξειδικευμένου προσωπικού, αλλά κυρίως για τα μεγάλα οικονομικά του ελλείμματα. Παραμένει όμως, και έχω την αίσθηση ότι έτσι θα είναι για πάντα, οι Βρετανοί και οι πεισματάριδες, ένα αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας και του πολιτισμού, θα λέγαμε, της Μεγάλης Βρετανίας. Μια εθνική θρησκεία, όπως έχει υποθεί. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το τομέας της υγείας, το δημόσιο κομμάτι της υγείας στην Αγγλία, είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εργοδότης στον κόσμο, μετά το Υπουργείο Άμυνας της Κίνας, του σιδηρόδρομου της Ινδίας, τα αμερικανικά πολυκαταστήματα Walmart και το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εκεί που πραγματικά δόθηκε η πιο μεγάλη μάχη ήταν κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού. Μέσα σε μία νύχτα εισήχθησαν πρωτόκολλα κατηγοριοποίησης των ασθενών για το ποιοι παίρνουν προτεραιότητα για διασωλήνωση και ποιοι όχι. Και την ώρα που οι κλίνες στα δημόσια νοσοκομεία της Αγγλίας γέμιζαν ασφυκτικά και τα κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας έφτασαν να μοιάζουν είδος πολυτέλειας, οι ιδιωτικές κλινικές έμειναν απλοί παρατηρητές. Η Βρετανική κυβέρνηση Τζόνσον από την αρχή κιόλας της κρίσης του κορονοϊού έδειξε τις προθέσεις της που κινούνταν αποκλειστικά στην κατεύθυνση στήριξης των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. 2 εβδομάδες λοιπόν πριν ανακοινωθεί το πρώτο lockdown, η κυβέρνηση Τζόνσον ανακοίνωσε πακέτο στήριξης 330 δισεκατομμυρίων λιρών που αντιστοιχούσε στο 15% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος προκειμένου να εξασφαλιστεί η ρευστότητα πρωτίστως των μεγάλων επιχειρήσεων. Γαλαντόμοι υπήρξαν με τον γαλαζοέμα του ιδιωτικού τομέα υγείας που αντί για επίταξη του προσέφεραν σωτήρια συμβόλαια στήριξης αυξάνοντας μόνο κατά 8% τις διαθέσιμες κλίνες για το δημόσιο σύστημα υγείας. Συγκεκριμένα τους πρώτους κιόλας μήνες της κρίσης του κορονοϊού είχε γίνει συμφωνία με τον ιδιωτικό τομέα να παραχωρήσει 26 νοσοκομεία με 8.000 κρεβάτια, 680 χειρουργεία, 10.000 νοσηλευτές και πάνω από 700 γιατρούς ώστε να παρέχουν περίθαλψη σε ασθενείς που νοσούσαν από COVID. Προσέξτε τώρα. Η συμφωνία που έγινε περιέλαμβανε το ότι το κράτος θα αναλάμβανε όλο το κόστος για τις ανάγκες περίθαλψης στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των νοσηλείων και της πληρωμής του προσωπικού, και υπολογίστηκε ότι έφτασε τα 1,56 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2020, διότι ο ιδιωτικός τομέας ζήτησε τις δικές του τιμές. Ο μεγαλύτερος ιδιωτικός όμιλος υγείας της χώρας, που συνεργάστηκε με το ΕΣΥ, η Healthcare, είχε αύξηση τζίρου 81% τη διετία 2019-2021. Ο κορονοϊός υπήρξε, όπως γνωρίζετε, και η κατάλληλη ευκαιρία για τις φαρμακευτικές εταιρείες να θησαυρίσουν μέσω των διαγνωστικών τεστ, τα εμβόλια κτλ. Οι κολοσσοί του κλάδου μέτρησαν και εκεί υπέρογκα κέρδη εις βάρος του δημοσίου. Δίνει ψωμί όμως το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Αγγλία και σήμερα, παρά το ότι κάποιοι το μετέτρεψαν σε φάντασμα του παρελθόντος. Παλεύουν να το κρατήσουν ζωντανό γιατροί, νοσηλευτές, οργανώσεις, αλλά γνωρίζετε κι εσείς ότι η πάλι αυτή δεν είναι εύκολη. Ειδικά όταν έχεις απέναντί σου τύπους που σου λένε στο τηλέφωνο ότι ένα παιδάκι με εγκεφαλίδια δεν μπορεί να πεθάνει εξαιτία σου, αν σου δώσουν τη θέση, αλλά μια χαρά στη δίνουν μόλις τους πεις: δεν πειράζει, αφήστε το παραπεμπτικό, θα πληρώσω όλο το ποσό. Δεν ξέρω αν βήχε ακόμη εκεί στον ουρανό ο Νέι Μπίβαν και οι σοσιαλιστές αθρακορίχοι φίλου του, αν μη τι άλλο πρόλαβαν να δουν τον τοίχο μπρος τον οποίο έβηχαν μια ζωή να μην μαυρίζει από τα κάρβουνα των πνευμών. Και το πρόλαβαν χάρη στο κοινωνικό κράτος, φίλες και φίλοι. My Foolish Heart, το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε. Steve Conway, 1950. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην Ινώη κοντά στη Μάνδρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας αρκετές εστίες, κυρίως εντός της δασικής έκτασης, στην οποία επεκτάθηκε η φωτιά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απειληθεί κατοικίες ή υποδομές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η αστυνομία λόγω της πυρκαγιάς. Ειδικότερα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών και στον κόμβο Μάνδρας. Συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης, όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών. Από νωρίς το πρωί, δύο καναντέρ και δύο ελικόπτερα μπήκαν στη μάχη της κατάσβεσης. Με στόχο να προχωρήσουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων, αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραίο Κάστρο με την παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και τη συμμετοχή του Δημάρχου Ωραίο Κάστρο Παντελέημονα Τσακίρη, του Δημάρχου Παύλου Μελά Δημήτρη Ασλανίδη, της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αϊδονά, του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, του Περιφερειακού Συντονιστή Χαρέλαμπου Στεριάδη, καθώς και στελεχών της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των νεαρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεόκαστρο, όπως αναφέρει και το Atmo Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι πυκνοί καπνοί επηρέασαν μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης και κυρίως την Καλαμαριά, αλλά και το δυτικό τμήμα της πόλης. Και σύμφωνα με την πιλωτική υπηρεσία προσομοίωση μεταφορά καπνού, στη συνέχεια προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Στην επικινδυνότητα του τοξικού νεύους που εκλείεται από την καύση των υλικών του εργοστασίου ανακύκλωσης, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας ο ομότιμος καθηγητής χημίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Φιτιάνος. Ο κ. Φιτιάνος τονίσε ότι εκλείονται στην ατμόσφαιρα διοξίνες και φουράνια που είναι έντονα καρκινογόνες ενώσεις. Απλά μέτρα προστασίας, όπως χρήση μάσκας, συνέστησε μιλώντας στον 102 FM ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Δρόσος της Αυλής για όσους κατοικούν κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ενώ τόνισε ότι σε περίπτωση επίμονου βήχα, άλγους ή καψίματος στο λαιμό θα πρέπει οι πολίτες να συμβουλεύονται γιατρό. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος, ο οποίος συναλήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Έως τις 7.30 το πρωί της Δευτέρας απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Αιξού, στο δασόκτημα Ωραιοκάστρου, στο δασόκτημα Πανοράματος και στη δασική περιοχή Θέρμης. Σε ένα αντικομμουνιστικό παραλήρημα επιδόθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια της ομιλίας του στο National Mall στην Ουάσιγκτον με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της συμπλήρωσης 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας. Αναφερόμενος στον κομμουνισμό, είπε χαρακτηριστικά: «Μας αρέσει να εξουδετερώνουμε μια τέτοια απειλή αμέσως και πριν ξεκινήσει, είναι σαν καρκίνος». Και σήμερα υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν, όπως και χιλιάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του δολοφονημένου από ΗΠΑ Ισραήλ, ανώτατου ηγέτη της χώρας, του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατά τη δεύτερη ημέρα των επικίνδυνων εκδηλώσεων στο τέμελος Μεγάλη Μασάλα. Δίπλα στο φέρετρο του βρίσκονται αυτά των συγγενών του που σκοτώθηκαν στην ίδια επιδρομή: μιας κόρης του, μιας νύφης, ενός γαμπρού του και μιας εγγονής του μόλις 14 μηνών. Η κρατική τηλεόραση έδειξε τρεις γιους του Χαμενεΐ, τους Μουσταφά, Μεϊσάμ και Μασούτ, να προσεύχονται πίσω από τα φέρετρα. Δεν εμφανίστηκε στην τελετή ο διάδοχος του Χαμενεΐ, Μουτστάμπα. Σήμερα και αύριο Δευτέρα έχει κηρυχθεί αργία σε όλο το Ιράν, προκειμένου όσοι το επιθυμούν να μπορέσουν να πάνε στην Τεχεράνη να αποτίσουν φόρο τιμή στον Αλί Χαμενεΐ. Οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά αναμένονται 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες Σάββατο στα Τίρανα, στη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής διαδήλωση του κινήματος διαμαρτυρίας κατά του σχεδίου ανέγερσης τουριστικών καταλυμάτων που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου κατά των σχεδίων ανέγερσης ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, το οποίο συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της Τζάρετ Κούσνερ σε μια προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετς στη νοτιοδυτική Αλβανία. Η αντίθεση στα σχέδια αυτά έχει συμπυκνώσει την οργή των διαδηλωτών για τη διαφθορά στην Αλβανία, ενώ ζητούν και την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Η ανθρώπινη αμέλεια, η ξηρασία και ένα νέο κύμα ζέστη στη Νότια Ευρώπη έχει προκαλέσει το ξέσπασμα νέων καταστροφικών πυρκαγιών. Στη Γαλλία, στον νομό των Ανατολικών Πυρηναίων, στα Νότια, περίπου 13.500 στρέμματα γης έχουν ήδη καεί από τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ κοντά σε μια δύσβατη ορεινή περιοχή κοντά στο όρος Κανιγκού. Στην Ισπανία, φωτιά κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κώστα Μπράβα έκαψε ήδη 22.000 στρέμματα γης. Οριοθετήθηκε σήμερα, σύμφωνα με τους πυροσβέστες. Στη Βόρεια Πορτογαλία, μια σημαντική δασική πυρκαγιά καίει εδώ και τρεις ημέρες στο Βιζέου. Έχει καταστρέψει τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης, ενώ περίπου το 80% της φωτιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο. Η νοκάουτ φάση των 16 του Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται το βράδυ της Κυριακής καθώς και τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, περιλαμβάνοντας δύο αναμετρήσεις. Στις 11 το βράδυ, η 5 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία συγκρούεται με την Νορβηγία, ενώ στις 3 τα ξημερώματα το Μεξικό κοντράρεται με την Αγγλία. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Δευτέρα, λοιπόν, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα ηπειρωτικά όπως τα ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αιθίος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκίρμπας. Επόμενο δελτίο στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

γλυκό καφέ. Τάκα τάκα ήρθε η παραγγελία που είχα δώσει στην κομψή κυρία. Ρουφάω τον καφέ επάνω στο μπουφέ και τότε λέω στην κομψή κυρία, εκείνη που είχε την καφετερία.

είχε την καφετερία. Στο λέω όρθα κοφτά, δεν θέλω εγώ λεφτά. Δεκάρα τσακισμένη από σένα. Μω θέλω να μου πεις και δίχως να ντραπείς το τραγουδάκι που

σένα σαν φυλακές. Πριν από λίγο που πες να φύγω και γίναν στάχτη οι Κυριακές και περπατώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην Ινώη κοντά στη Μάνδρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας αρκετές αιστείες, κυρίως εντός της δασικής έκτασης, στην οποία επεκτάθηκε η φωτιά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απειληθεί κατοικίες ή υποδομές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Νωρίτερα, οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν με μήνυμα το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η αστυνομία. Συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών. Από νωρίς το πρωί, δύο καναντέρ και δύο ελικόπτερα μπήκαν στη μάχη της κατάσβεσης. Με στόχο να προχωρήσουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων, αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιόκαστρο με την παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και τη συμμετοχή του Δημάρχου Ωραιόκαστρου Παντελέη Μονατσακίρη, του Δημάρχου Παύλη Μελά Δημήτρη Ασλανίδη, τη Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αϊδονά, του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, του Περιφερειακού Συντονιστή Χάραλα Μπουστεργιάδη, καθώς και στελεχών της πολιτικής προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων αλλά και ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς του εργοστάσιου ανακύκλωσης, όπως αναφέρει το Atmo Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι πυκνοί καπνοί επηρέασαν μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης και κυρίως την Καλαμαριά, αλλά και το δυτικό τμήμα της πόλης και σύμφωνα με την πιλωτική υπηρεσία προσομοίωση μεταφοράς καπνού, το Atmo Hub, στη συνέχεια προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Στην επικινδυνότητα του τοξικού νεφους που εκλείεται από την καύση των υλικών του εργοστασίου ανακύκλωσης, αναφέρθηκε μιλώντας στον σταθμό μας ο ομότιμος καθηγητής χημίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Φιτιάνος. Ο κ. Φιτιάνος τόνισε ότι εκλείονται στην ατμόσφαιρα διοξίνες και φουράνια που είναι έντονα καρκινογόνες ενώσεις. Απλά μέτρα προστασίας όπως χρήση μάσκας, συνέστησε μιλώντας στον 102 FM ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Δρόσος Τσαβλής για όσους κατοικούν κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε. Ενώ τόνισε ότι σε περίπτωση επίμονου βήχα, άλγους ή καψίματος στο λαιμό, θα πρέπει οι πολίτες να συμβουλεύονται γιατρό. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Έως τις 7.30 το πρωί της Δευτέρας απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων στο περιεστικό δάσος Θεσσαλονίκης Αιξού, στο δασόκτημα Ωραιοκάστρου, στο δασόκτημα Πανοράματος και στη δασική περιοχή Θέρμης. Σε ένα αντικομμουνιστικό παραλήρημα επιδόθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια της ομιλίας του στο National Mall στην Ουάσιγκτον με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών και της συμπληρώσης 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας. Αναφερόμενος στον κομμουνισμό, ο Τραμπ είπε χαρακτηριστικά: «Μας αρέσει να εξουβετερώνουμε μια τέτοια απειλή αμέσως και πριν ξεκινήσει, είναι σαν καρκίνος», όπως είπε. Και σήμερα οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν, όπως και χιλιάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη της χώρας, το Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατά τη δεύτερη μέρα των επικίνδυνων εκδηλώσεων στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα. Δίπλα στο φερετρό του βρίσκονται αυτά των συγγενών του που σκοτώθηκαν στην ίδια επιδρομή. Μια κόρη του, μια νύφη του, ενός γαμπρού του και μια εγγονή του μόλις 14 μηνών. Η κρατική τηλεόραση έδειξε τρεις γιους του Χαμενεΐ, τους Μουσταφά, Μεϊσάμ και Μασούτ, να προσεύχονται πίσω από τα φέρετρα. Δεν εμφανίστηκε στην τελετή ο διάδοχος του Χαμενεΐ, Μουτσταμπά. Σήμερα και αύριο Δευτέρα έχει κηρυχθεί αργία σε όλο το Ιράν, προκειμένου όσοι το επιθυμούν να μπορέσουν να πάνε στην Τεχεράνη να αποτίσουν φόρο τιμή στον Αλί Χαμενεΐ. Οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά αναμένονται 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Η ανθρώπινη αμέλεια, η ξηρασία και ένα νέο κύμα ζέστης στη Νότια Ευρώπη έχει προκαλέσει το ξέσπασμα νέων καταστροφικών πυρκαγιών. Στη Γαλλία, στον νόμο των Ανατολικών Πυρηναίων, στα Νότια, περίπου 13.500 στρέμματα γης έχουν ήδη καεί από τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ κοντά σε μια δύσβατη ορεινή περιοχή κοντά στο όρος Κανιγκού. Στην Ισπανία, φωτιά κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κώστα Μπράβα έκαψε ήδη 22.000 στρέμματα γης. Οριοθετήθηκε σήμερα, σύμφωνα με τους πυροσβέστες. Στη Βόρεια Πορτογαλία, μια σημαντική δασική πυρκαγιά και καίει εδώ και τρεις ημέρες στη Βουζέλα, στο Βιζέου. Έχει καταστρέψει τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης, ενώ περίπου το 80% της φωτιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο. Η νοκάουτ φάση των 16 στο Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται το βράδυ σήμερα, καθώς και τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, περιλαμβάνοντας δύο αναμετρήσεις. Στις 11 το βράδυ, η 5 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία συγκρούεται με την Νορβηγία, ενώ στις 3 τα ξημερώματα το Μεξικό κοντράρεται με την Αγγλία. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Δευτέρα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά εφρύος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εφρύος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκίρμπας. Επόμενο δελτίο στις 10.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

κόσμος αν δεν μου γουστάρει άλλο. Αντί να τον αλλάξω, τα καινούργια μου γυαλιά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Λες πως δεν σ' αγάπησε κανείς στα πλούς του Σαββάτου. Τρέχεις όπως να σωθείς σε ένα παγόβουνο και ένα μπουκάλι. Εύχεσαι να ξαναγεννηθείς στα πλούς του Σαββάτου. Πόσα χρόνια τώρα προσπαθείς, μόνο που σκέφτεσαι σου φέρνει ζάλι.

για να πας το παραμύθι που ζητάς. Λες πως δεν σε πρόσεξε κανείς. Σταύλος του Σαββάτου. Όσο και να θέλεις να σωθείς,

ήρθε η Κυριακή που τόσο τρέμεις μια ζωή πως θα περάσει. Πιάνεις τα τσιγάρα σου, αρπάζεις τα βιβλία και το σκάς.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην Ινώη κοντά στη Μάνδρα. Η φωτιά είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο και με πύρινες εστίες να εξακολουθούν να καίνε εντός της περιμέτρου της φωτιάς στο Πευκό Δάσος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απειληθεί κατοικίες ή υποδομές. Νωρίτερα, οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν με μήνυμα του 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3.30 μετά το μεσημέρι στη θέση Σφάκα, σε σημείο με ξηρά χόρτα στο 22ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Ελευσίνας Θηβών, και πήρε γρήγορα διαστάσεις καίγοντας Παρθένο Δάσος. Συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου η φωτιά εξακολουθεί σε μικρές εστίες να καίει στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών. Από νωρίς το πρωί, δύο καναντέρ και δύο ελικόπτερα είχαν μπει στη μάχη της κατάσβεσης. Με στόχο να προχωρήσουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων, αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με την παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεοκάστρο, όπως αναφέρει το ATMOHUB του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι πυκνοί καπνοί επηρέασαν μεγάλα τμήματα της Θεσσαλονίκης και κυρίως την Καλαμαριά αλλά και το δυτικό τμήμα της πόλης, και σύμφωνα με την πιλωτική υπηρεσία προσομοίωσης μεταφοράς καπνού, στη συνέχεια προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Στην επικινδυνότητα του τοξικού νεύους που εκλείεται από την καύση των υλικών του εργοστασίου ανακύκλωσης, αναφέρθηκε μιλώντας στον σταθμό μας ο ομότιμος καθηγητής χημίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Φιτιάνος, ο οποίος τόνισε ότι εκλείονται στην ατμόσφαιρα διοξίνες και φουράνια που είναι έντονα καρκινογόνες ενώσεις. Απλά μέτρα προστασίας όπως χρήση μάσκας, συνέστησε μιλώντας στον 102 FM ο διευθυντής πνευμονολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Δρόσος της Αυλής, για όσους κατοικούν κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ενώ τόνισε ότι σε περίπτωση επίμονου βήχα, άλγους ή καψίματος στο λαιμό θα πρέπει να συμβουλεύονται οι πολίτες γιατρό. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο. Έως τις 7.30 το πρωί της Δευτέρας απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων στο περιεστικό δάσος Θεσσαλονίκης Αιξού, στο δασόκτημα Ρεοκάστρου, στο δασόκτημα Πανοράματος και στη δασική περιοχή Θέρμης. Κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος βρέθηκε σήμερα στη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Ινώη, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελος, επισκεπτόμενος τις πυρόπληκτες περιοχές του Ρεοκάστρου σήμερα, μίλησε για τη σημασία της πρόληψης και του σχεδιασμού στις φωτιές. Σε ένα αντικομμουνιστικό παραλήρημα επιδόθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια της ομιλίας του στο National Mall στην Ουάσιγκτον, με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της συμπλήρωσης 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας. Αναφερόμενος στον κομμουνισμό, είπε χαρακτηριστικά: «Μας αρέσει να εξουβετερώνουμε μια τέτοια απειλή αμέσως και πριν ξεκινήσει, είναι σαν καρκίνος», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Και σήμερα οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν, όπως και χιλιάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του δολοφονημένου από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια δεύτερη μέρα των επικίδιων δηλώσεων στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα. Δίπλα στο φέρετρο του βρίσκονται αυτά των συγγενών του που σκοτώθηκαν στην ίδια επιδρομή, μιας κόρης του, μιας νύφης του, ενός γαμπρού του και μιας εγγονής του μόλις 14 μηνών. Η κρατική τηλεόραση έδειξε τρεις γιους του Χαμενεΐ, τους Μουσταφά, Μεϊσάμ και Μασούτ, να προσεύχονται πίσω από τα φέρετρα που ήταν τοποθετημένα στην τεράστια αυλή του θρησκευτικού συγκροτήματος στην Τεχεράνη. Δεν εμφανίστηκε στην τελετή ο διάδοχος του Χαμενεΐ, Μουτστάμπα. Η ανθρώπινη αμέλεια, η ξηρασία και το νέο κύμα ζέστη στη Νότια Ευρώπη έχει προκαλέσει το ξέσπασμα νέων καταστροφικών πυρκαγιών. Στη Γαλλία, στον νομό των Ανατολικών Πυρηναίων, περίπου 13.500 στρέμματα γης έχουν ήδη καεί από τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ κοντά σε μια δύσβατη ορεινή περιοχή πλησίων του όρους Κανιγκού. Στην Ισπανία, φωτιά κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κώστα Μπράβα έκαψε ήδη 22.000 στρέμματα γης. Στη Βόρεια Πορτογαλία, μια σημαντική δασική πυρκαγιά καίει εδώ και τρεις ημέρες. Στη Βουζέλα, στο Βιζέου, έχει καταστρέψει τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης, ενώ περίπου το 80% της φωτιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο. Η νοκάουτ φάση των 16 του Μουντιάλ του 2026 συνεχίζεται το βράδυ σήμερα, καθώς και τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, περιλαμβάνοντας δύο αναμετρήσεις. Σε λίγη ώρα, στις 11 το βράδυ, η 5 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία συγκρούεται με την Νορβηγία, ενώ στις 3 τα ξημερώματα το Μεξικό κοντράρεται με την Αγγλία. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Δευτέρα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα κυκλοφορούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: right here on the scene, putting the pot on in here. And we'd like for you to join in with us.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.